πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949. Παιδιά, επειδή είναι, έχει πάει ήδη 8 η ώρα και πρέπει να φύγουμε για διάλειμμα, έχουμε πάντα μαζί μας, unpopular opinion βέβαια, έτσι θα πούνε οι haters, αλλά τα φοιτητικά χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Βέβαια, ίσως γιατί έψαχνα τον σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές, το Vodafone Sigiu. Γι' αυτό λοιπόν το Vodafone Sigiu τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με ως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around. Περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr.
1: Δεν έφαγε τον Κακομοίρη τον Ιακωβίδη, τσάμπα τον ευχαριστήσαμε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
9: Τότε τι είναι εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
8: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, An Immersive Voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Cahiers d'Art. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μια μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Φουγκαρέζι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
17: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
18: Ο καπετάνιος.
19: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
20: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
21: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήθεια. 1-0 ο Φορτούνης.
22: Αθηνά Φαλίδου. Κύριος Τρόπος.
23: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
24: Στο ρυθμό 949.
25: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
26: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
27: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
28: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
29: Ρυθμός 949, η αγαπημένη σας είναι ο συνοδοιπόρος σας, παιδιά, με αυτήν την ομάδα. Είμαστε τα ναυάγια, τα πρωινά ναυάγια, συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Θέλω να πω ειδική καλημέρα σε όλους όσοι έχουν φτάσει στις δουλειές τους και μας ακούνε έτσι στα κλεφτά. Σε εκείνους που άφησαν τα παιδιά ή τώρα τα αφήνουν και θα συνεχίζουν τη μέρα τους. Καλημέρα στους ταρίφες μου, καλημέρα θέλω να πω στις οδοκαθαρίστριες και στα παιδιά που, έχουν, που είναι στο δρόμο για τη δουλειά, αλλά και σε αυτά που έχουν ήδη φτάσει στη δουλειά.
30: Μπράβο, πολύ.
0: Καλημέρα.
29: Σε όλα τα ναυάγια.
30: Καλημέρα σε όλους.
29: Να σας πω τώρα ότι ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας και να επαναλάβω ότι έχουμε δωράρα στο θέμα ημέρας. Όλοι όσοι στέλνετε, δεν έχει σημασία τώρα τι θα στείλετε, αλήθεια να λέτε, να πιάσουμε λίγο κουβεντούλα, να ανοίξει λίγο το μάτι μας και να αρχίσουμε λίγο να ευθυμίσουμε. Λοιπόν, όλοι όσοι στέλνετε στο 6937-949-949 μπαίνετε στην κλήρωση για ένα από τα έξοδα που είναι απαραίτητο και πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όσο να είναι δεν το ξέρει παιδί μου, λες που έχω και αυτό το έξοδο. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις σημασία έχει να εμπιστεύεις τον καλύτερο. Diamond Doors. Κερδίζετε λοιπόν πόρτα ασφαλείας από τον καλύτερο. Εμπιστεύεσαι τους καλύτερους, το leader, τη leader εταιρεία στο χώρο της πόρτας. Η Diamond Doors λοιπόν, θωρακισμένη πόρτα στην Ελλάδα. Η καλύτερη συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική και από την μπροστινή και την πίσω πλευρά της πόρτας. Με design που ξεχωρίζει. 3 τα καταστήματα στον Άγιο Δημήτριο, στο Ήλιον, στον Πειραιά, τη παραπάνω από 3. 5. Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπαίνει στο diamonddoors.gr. Τώρα η συγκεκριμένη πόρτα που δίνουμε έχει διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, είναι ατσάλινη. Μην σας πω τώρα όλες τις προδιαγραφές. Η καλύτερη. Η καλύτερη για εσάς. Άρα 6937-949-949 και πάμε στο θέμα ημέρας.
0: Γνωμούλα.
31: Ακούμε.
30: Τι θέμα θα
29: βάλεις? Εμπειρία είναι με celebrity.
0: Τι είναι?
29: Με εντάξει τώρα. Οτιδήποτε.
30: Τι?
0: Λοιπόν, κάτσε ρε παιδί μου.
29: Είμαστε σε μια. Κάτσε ρε και τι.
30: Ναι, περίμενε να καταλάβω.
0: Το πήγαμε προς τα
30: γύρω. Πήγατε εκεί τώρα, κοιτάξτε.
29: Λοιπόν, είμαστε σε μια χώρα και σε μια showbiz που δεν υπάρχουν celebrities. Μεταξύ μας είμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το δύσκολο, τι ορίζει έναν star, το να μην μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί του, να του χτυπήσεις την πλάτη, να τον δεις πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να είναι λίγο απρόσιτος, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή είμαστε και λίγο στριμωγμένα, όλο και κάπου θα τον πετύχεις.
30: Περίμενε, δεν μιλάμε για stars τώρα, μιλάμε για celebrities.
29: Ωραία.
30: Δηλαδή,
29: μιλάμε για
30: τους οποίους τους
29: αναγνωρίσιμους.
30: Μπράβο, αναγνωρίσιμους.
29: Άρα, θέλω να μου πείτε εμπειρία. Καλή, κακή, είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του πακίνο, έβγαινα, μου τάριξε, με φλέρταρε.
30: Ωραίο.
29: Εκείνη με εκείνον, τον πέτυχα, με πέτυχε. Θέλω να μας πείτε μία εμπειρία με έναν από τους celebrities της Ελλάδας.
30: Πολύ ωραίο αυτό.
29: Εντάξει.
30: Ναι. Έτσι τώρα, ας πούμε.
29: Κοιτάξτε, εμείς τώρα που είμαστε σε αυτό το χώρο και που θα τους δούμε, θα τους συνεντευξιάσουμε. Ναι, πάμε πιο πριν. Πριν να ασχοληθούμε ενδεχομένως μία επαφή που είχα. Ας πούμε, εγώ είχα δει, παιδιά, θα το πω τώρα, στα Virgin της Γλυφάδας την Ελένη Μενεγάκη. Μιλάμε τώρα
0: αυτό
29: πριν
0: είναι
29: από...
0: συνάντηση, ρε παιδί.
29: Μιλάμε για
30: παιδί.
29: Μου φύγαν τα ούρα. Ήτανε, παιδιά, πραγματικά έλαμπε. Πέραν του ότι ήταν πανέμορφη, έλαμπε.
0: Απλά μόνο την είδες
29: όμως. Σαν πλουμιστά τα μαλλιά. Ήτανε σαν να μπήκε πραγματικά η Βασίλισσα μέσα στα Βέρτσιν.
30: Πόσο ήσουν εσύ?
29: Δεν θα ήμουν 20 χρονών.
0: Είπες γεια.
29: Όχι, παιδί μου.
0: Μόνο την είδες.
30: Απλά την είδες και ενθουσιάστηκες.
29: Και έχω δει και το Σάκη Ρουβά τότε που ήταν πάντα λάμπει ο Σάκης, αλλά στο διαφημιστικό του γνωστού αναψυκτικού. Τότε που είχε κάνει, που έκανε και ο Μάικλ Τζάκσον.
30: Ναι.
29: Το έκανε και ο Σάκης. Αν θυμάστε, είχε γυριστεί στην πλάκα εκεί στη.
30: Πώς δεν θυμόμαστε.
29: Στους Αέριδες. Εκεί ήμουν. Ήταν η σχολή μου εκεί, Καλαμιώτου, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης. Και τον έβλεπα, παιδιά, με το αμάνικο.
30: Εκεί ήμουν, λέει, και νόμιζα θα παίζει το βίντεο κλιπ.
0: Επειδή εμείς δεν έχουμε κακό λόγο για κανέναν εδώ πέρα, μας βλέπετε, θέλουμε να μας πείτε και παράπονα. Δηλαδή είδαμε αυτόν και μας ενόχλησε.
29: Αν δουλεύετε σε κάποιο μαγαζί και ήρθε και σας τάκανε να πούμε τσουρέκια για 10 ευρώ, για 5 ευρώ, για 2 ευρώ.
30: Την αλήθεια.
0: Τι, ναι.
30: Επειδή το έφερε έτσι η τύχη, παρόλο που είμαι ηθοποιός και εργάστηκα σε πρωινές εκπομπές για αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα.
30: Και ήμουνα στο backstage και κάποιες φορές έκανα και τα social, γιατί μου αρέσουν εμένα τα social πάρα πολύ. Οπότε τα έπαιρνα για να ασχοληθώ.
0: Ναι.
30: Έχω γνωρίσει και ηθοποιούς συναδέλφους, οι οποίοι περίμενε. Ναι, όχι. Θα πω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ, παλιώς τους περιμένεις και αλλιώς τους βλέπεις από κοντά. Ήταν επιρμένοι. Αρκετά επιρμένοι κάποιοι.
0: Με τουπέ δηλαδή και ύφος.
30: Ναι, πολύ.
0: Αλήθεια,
30: λοιπόν, ναι, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή, ποιοι άνθρωποι
0: είναι.
30: Όχι ιδιαίτερα. Έχουν κάνει δύο τηλεοπτικές σειρές, οι οποίες κάνανε επιτυχία και νομίζουν πια ότι μιλάμε για.
29: Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το κακό. Το,
30: με κάποιοι,
29: καταρχάς, όταν έχει του πέσει, σημαίνει ότι έχει ανασφαλής.
30: Ναι.
29: Ότι δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου. Ναι. Άρα, πουλάς τον εαυτό σου ως.
30: Κάτι το
29: κάτι, γιατί έτσι θες να σε εκλάβουν.
30: Έχεις
29: οπότε
30: δίκιο.
29: Είναι. Ναι, αλλά.
30: Καλή εμπειρία όμως είχα σαν παιδί, μπορώ να την πω και αυτή.
29: Παρακαλώ.
30: Παιδιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με το Λευτέρη Πανταζή.
29: Α, πάντα. Ο Λευτέρης πάντα χαιρετά και πάντα είναι εξαιρετικό.
30: Εμένα, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου έχουν 4 παιδιά. Είμαι εγώ και τα 3 μου αδέλφια. Λοιπόν, ήμασταν στο αυτοκίνητο και τον συναντήσαμε στο δρόμο του κόρνερ ο πατέρας μου και σταμάτησε στο φανάρι.
0: Είδες
30: να μας χαιρετήσει, να τον ρωτήσει πόσα παιδιά έχει. Ακόμα μεγάλο
29: και παιδιά είστε εσείς.
30: 4 είμαστε.
29: Όχι, παιδιά, όχι κορίτσια.
0: Τι τραγούδια.
29: Έλα, επιστρέφουμε, παιδιά. 6937-949-949. Εμπειρία με celebrity. Θέλω και εγκομενικό. Γιατί μπορεί. Εντάξει, θα το κρατήσουμε ανώνυμα, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Ωραία. Έχω.

0: Γνωμούλα.
1: Πολλά μηνύματα έχουμε στο
2: Instagram. Και πολύ καλά κάνετε, γιατί όσοι στέλνετε μπαίνετε και στην κλήρωση για την πορτάρα. Diamond Doors, την καλύτερη πόρτα. Από τους καλύτερους, να ξέρετε. Εδώ ο Γιάννης ο Καπαδουκάκης, ο κολλητός μου φίλος από παιδί, μου λέει: εγώ μικρός είχα κάνει μετακόμιση με ραδιοφωνικό παραγωγό. Δεν κουβάλισε ούτε μια κούτα, αλλά στο φαγητό στο τέλος ήταν πρώτος.
3: Κάτι
2: εγώ...
3: μας λέει αυτό.
2: Κάτι μας καλά, Γιάννα, ρε, γιατί είχα πάρει στην πλάτη ένα ψυγείο. Δεν τα θυμάσαι αυτά.
3: Από μέσα.
1: 6937 949 949. Καλημέρα, Ναυάγια, λέει η Τζέννη. Ναι. Είχα έρωτα από μικρή με τον Μαζό. Πέρασε δίπλα μου, λέει, στο μοναστηράκι, με σκούδιξε και δεν τον είδα. Τρελάθηκα, λέει.
3: Τι άνθρωπος, εσύ που δεν τον είδες.
1: Αυτό λέει.
2: Με τον εαυτό της τρελάθηκα.
3: Σωστά. Ναι. Η Φόφη, την περασμένη εβδομάδα, λέει, βρεθήκαμε σε ένα κοινό μέρος με τον Βασάλο.
1: Όπα.
3: Και μου λέει, εσύ γιατί βρίσκεσαι εδώ. Ναι. Ήθελε αποκλειστικότητα, λέει, influencer.
2: Είναι και αυτός, είναι και ο ακροατής.
3: Η Φόφη μάλλον, η Φόφη,
2: ναι,
3: μάλλον ήταν και αυτή, τραβούσε και αυτή βίντεο εκεί πέρα στην εκδήλωση. Και της λέει ο Βασάλος, ως τι είσαι εδώ πέρα.
2: Και ο Βασάλος τι είναι,
3: εντάξει, να ξέρεις, εσύ, μπορεί να το πει για πλάκα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Θεωρείς εργασία σε ρε Βασάλε. Κωνσταντίνε, αδερφέ μου, καλημέρα, γόρι μου.
1: Συνεχίστε να στέλνετε πριν πάρα πολλά χρόνια. Έψαχνα να βρω να παρκάρω, λέει, γύρω από το τετράγωνο που ήταν ο αντένα στην Κηφισία στο Μαρούσι. Και κοιτάω, λέει, και βλέπω στο πεζοδρόμιο έγκυστο πρώτο τη παιδί την Τατιάνα Στεφανίδου. Έπαθα σοκ, λέει, γιατί πιο όμορφη γυναίκα, ναι, δεν πιστεύω ότι έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
2: Αριστοκρατική και μπαλαρίνα, πρίμα μπαλαρίνα, να ξέρετε, ήταν η Τατιάνα.
1: Μάλιστα.
3: Αλήθεια, ναι, γι' αυτό, ναι, έχει, ναι, αυτή, ναι, την ευθύτηνη. Ένα τελευταίο.
2: Πείτε μας έτσι, ναι, με κανένα τσιγκούνι celebrity. Πείτε μας αν σας τα έχει ρίξει κανένα celebrity, ένα μογκομενικό.
3: Μπράβο.
2: Αν βγαίνατε επίσης, δεν θα πούμε ονόματα.
3: Μόνο ωραία μας λένε. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Στο χωριό μου την Κυρτώνη, κάθε φορά που θα συναντήσω τη θεότητα, τη γογό, την Τζαμπά, θα με χαιρετήσει με τον πιο γλυκό τρόπο.
2: Εξαιρετική και πάντα πολύ ευγενή. Αυτό για το. Για τον Λευτέρη που λέγατε πριν, ναι, είδα μία φάρσα που παλιά που έκανε ο Βλάσης στα άλλα κόλπα στον Λευτέρη Πανταζή, που, ναι, τότε, ναι, με σουρανούσε μαζί με τον Ψινάκη, κατεβαίνουν από το Διογέννης Παλάς και είναι ένας τύπος ο οποίος τώρα το αμάξι του ήτανε. Το αμάξι του Πανταζή ήταν σίγουρα, αλλά πως ήταν άλλο αμάξι που ήταν σαν του Πανταζή, ναι. Το είχε πιάσει με ένα σπρέι και το είχε βάψει. Και παιδιά, ψυχρεμότατος ο Λευτέρης. Φανταστείτε τώρα να κατεβείτε κάτω και να δείτε ένα τρένο να σας έχει βάψει το αμάξι με σπρέι. Και πάλι κύριος. Τι είναι αυτά που κάνεις, ρε, του λέει. Έτσι απλά. Εγώ θα είχα φρικάρει.
3: Καλημέρα στην όμορφη ομάδα, λέει η Γιώτα. Παιδιά μου την έχει πέσει.
2: Ποιος!
3: Ποιος λέτε?
2: Εγώ.
3: Όχι. Ο Βασίλης ο Παϊτέρης, παιδιά.
2: Ελά, τον Κακομοίρη είναι φυλακή τώρα, Κακομοίρη. Τώρα πού να στην πέσει.
1: Ναι,
2: τώρα φυλακή είναι.
3: Με, ναι, τα σπίτια.
2: Πήκε. Ναι, με κολλητά οικονομικά τώρα το Σαββατοκύριακο. Εγώ ήμουν στο Παρίσι και ξέρω.
3: Το είδα, αλλά δεν μπήκε
1: μέσα. Εμείς βλέπουμε σένα που είσαι στο Παρίσι.
2: Και ο Παϊτέρης πήγε στη Μονμάρτη τώρα.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδειάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ζάπικο χορεύουμε.
1: Πώς, ρε παιδί μου. Πολύ.
0: Ο Γιάννης, ο πλούτερος.
1: Το καλύτερο παιδί. Και είναι και ο Γιώργος πολύ καλό παιδί. Όλα τα παιδιά. Λοιπόν, είναι πέντε τα παιδιά. Γιατί με είχε ρωτήσει τις προάλλες ο Λιάγκας.
0: Πέντε, ναι.
1: Βέβαια, ο Λιάγκας με ρωτάει συνήθως για τα λεφτά.
0: Και τα τρία τραγουδάνε από τα πέντε.
1: Είναι, πρόσεξε, είναι ο Κωστάκη Βάρλα. Άμα με ακούσει
0: ο Γιώργος.
1: Είναι ο Γιώργος, είναι η Κατερίνα. Είναι η Παναγιώτα. Είναι η Ελεονόρα. Η...
0: Και ο μικρός τραγουδάει.
1: Και είναι και ο μικρός.
0: Αυτός τραγουδάει.
1: Ο μικρός σου λέει έχει την καλύτερη φωνή από όλους.
2: Ναι, ναι, είναι
1: φωνή. Η Παναγιώτα νομίζω είναι. Όχι, η Ελεονόρα είναι DJ. Ναι. Η Παναγιώτα είναι η μόνη που δεν ασχολείται.
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι πέντε. Να ζήσουν, να είναι καλά. 6-9-37-949-949 στο Viber. Εμπειρία με celebrity, καλή ή κακή, και εμείς έχουμε πει ότι θα τα λέμε. Μάλιστα, τώρα με διόρθωσε η Αθηνά, η συνάδελφος, γιατί μου λέει: είπαμε ότι θα τα λέμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να τα φτιασιδώνουμε λίγο, να μην είναι προσβλητικά, να μην ακούγουν τώρα τα κερατιάτικα, αλλά είπαμε: θα τα λέμε τα μηνύματά σας. Και μπαίνετε και στην κλήρωση για Diamond Doors.
2: Και έχουμε και τη διαμαντίσμα σου τη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαμαντίσμα. Φορά Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο
0: λοιπόν,
2: μέλλον.
0: Πέρυσι την άνοιξη είχε πάει ο Θάνος ο φίλος μου στη Μάλτα. Φέτος θέλω να πάω κι εγώ.
1: Ναι,
0: και
1: okay.
0: Η Μάλτα σας καλεί, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο μέρος. Το είχα βάλει στο πίσω μέρος των προτιμήσεων. Αυτή λοιπόν η μαγευτική απόδραση που θα κάνουμε φέτος, τα πέτρινα σοκάκια, γεμάτη ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά κλπ. Θα γίνει με την Aegean. Η Aegean μας φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπείτε τώρα κι εσείς στο aegeanair.com ή κάνετε την κράτησή σας από το Aegean Application.
1: Είναι ωραία εξόρμηση, με την Aegean εγώ μόνο με Aegean πετάω, αλλά είναι και η Μάλτα πολύ ωραία επιλογή γιατί είναι και κοντά και μπορείς και είναι και οικονομικά.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα μήνυμα ή όχι?
1: Ναι, ναι, λοιπόν, μηνύματα, όχι ένα.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλημέρα παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
2: Έλα, ρε παιδί.
0: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
1: Να σου, ρε Άντζελα.
0: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος, ο Δημήτρης.
1: Σουβαρίγγειλε, σουβαρίγγειλε.
0: Τη ζήτησε να της φέρω ένα φίγκερμπολ. Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
0: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από...
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα.

0: Κιάνο, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τελευταία, διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και με εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
10: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι!
4: Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου. Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο, άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
13: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silio Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Silio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSilio.gr.
18: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Μέση. Όμη. Γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ο έμπορος της Βενετίας,
2: Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Μας έχουν πέσει τα ούλα με τα μηνύματα που παίρνουμε από τις εμπειρίες που είχατε με διάφορους celebrities, ναι. Και θα τα πούμε, μην σας νοιάζει, γιατί εδώ είναι Πρωινά Ναυάγια. Θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Και εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας. 6937-949-949 στο Viber, λοιπόν, για να μπεις και στην κλήρωση για Diamond Doors. Να σας πω ότι μετά, αντί να το μαρτυρήσω, μετά στη λέξη των χαμένων μαπών έχουμε Χριστάρα! Και τώρα θα πάρεις MasCard. Γιατί ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως εμπιστεύεσαι μας, ότι δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και η γωνιά. Η γωνιά της γειτονιάς που πας και λες τα νέα σου, βρίσκεις τους αγαπημένους ανθρώπους, τους ανθρώπους που εκτιμάς, ρωτάει ο ένας τα νέα του άλλου. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα, είναι ωραία η ατμόσφαιρα, πολύ ευχάριστη. Αυτός είναι ο Μασούτης. Παίρνεις λοιπόν MasCard στα σούπερ μάρκετ Μασούτης και έχεις κέρδος από την πρώτη στιγμή. Με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεις 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Όχι την επόμενη φορά, εκείνη τη φορά. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη τη MasCard και εγώ είμαι ένας από αυτούς. MasCard, εσείς θα την αποκτήσετε? Αυτό είναι το ερώτημα.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Λοιπόν, δύσκολη Δευτέρα με πολλή κίνηση στο ποτάμι, στην Αττική Οδό από τα Λιώσια προς το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, κατεβαίνοντας από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω τη Μεσογείων, και το κέντρο πυγμένο Ηπειραιός από το ύψος της Τεχνόπολης και πάνω. Και αν έρχεστε για να μπείτε στην πόλη από το Χαϊδάρι, το ύψος της Σιβώνη και πέρα στην Καβάλας, έχει μποτιλιάρισμα μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή και στην παραλία εκεί.
23: Ο καιρός σήμερα.
24: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Είναι το σημείο που πάτε στην επόμενη ερώτηση που σας δίνει 50.000 ευρώ. Βασίλη, Δημήτρη, είστε έτοιμοι?
22: Ναι.
24: Είπαμε στην προηγούμενη ερώτηση ότι ο καιρός από σήμερα το μεσημέρι θα χαλάσει και θα έχει τοπικές βροχές. Η ερώτηση λοιπόν για τα 50.000 ευρώ είναι,
22: ναι,
24: μέχρι πότε θα μας πάει με βροχές?
22: Ναι.
24: Πότε δηλαδή θα ξαναφτιάξει? Μέχρι πότε θα είναι ο καιρός χάλια?
25: Πανάγιτσα μου.
22: Θέλω...
24: Αλφα.
22: Ναι.
25: Ναι.
24: Ένα λεπτό να ακούσετε τις 4 απαντήσεις. Μην βιάζεστε.
25: Ναι.
24: Αλφα. Μέχρι σήμερα το βράδυ. Β. Μέχρι την Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας.
22: Αυτό μου φαίνεται.
25: Μόνο ψάχνεις.
24: Γάμα.
22: Αυτό μου φαίνεται.
24: Μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
25: Ονά σου.
22: Το ξέρω, το βίντεο.
24: Δέλτα. Μέχρι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να βρει Τέρι.
22: Αυτό που
24: κλείνει. Μέχρι πότε θα μας πάει με βροχές, λοιπόν, αυτό, παιδιά. Σκεφτείτε, το έχετε, λοιπόν, όλο το χρόνο.
22: Πιστεύω το βίντεο.
25: The winter has come.
22: Απλά να μπορώ να πάρω βοήθεια.
24: Μπορείς να πάρεις, βέβαια. Ωραία. Έχεις του τηλεφώνου, 50-50.
22: Του τηλεφώνου. Ναι, okay.
24: Ωραία, πάρε τηλέφωνο λοιπόν κάποιον. Ποιον θα καλέσει το τηλέφωνο?
22: Θα καλέσω τον κύριο Ηλία.
24: Τον κύριο Ψινάκη.
22: Μάλιστα, ναι.
24: Ωραία, λοιπόν. Ένα λεπτάκι να καλέσουμε. Καλημέρα.
26: Έλα, μωρή.
24: Καλημέρα, καλημέρα, Ηλία. Τι κάνετε?
26: Έλα, μωρή, είμαι
22: παιδί. Είμαστε... Είμαι... Γεια σου, ναι. Ηλία. Είμαστε, ναι. Είμαστε στον, εδώ πέρα στο παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι μας.
24: Εκατομμύριο.
22: Ναι. Και θέλω με τη βοήθειά σου σε κάλεσα για να με βοηθήσει σε κάτι.
24: Λοιπόν...
26: Μπορεί με το τηλεφώνημα.
24: Ναι. Είστε το τηλεφώνημα, Ηλία. Είστε το τηλεφώνημα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι χαλάει ο καιρός με βροχές και μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία? Α, μέχρι το βράδυ. Β, μέχρι την Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας. Γ, μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Ή Δ, μέχρι ο Ουγγαρέζος να βρει Τέρι.
26: Μπορεί όταν ο Ουγγαρέζος να βρει Τέρι θα γίνει εδώ πέρα, θα γίνει κατακλυσμός.
22: Άρα το Δέλτα.
26: Θα πρέπει να ζώσουμε ένα ζευγάρι από όλα τα ζώα.
22: Το Δέλτα.
24: Σκεφτείτε το. Το Δέλτα μέχρι να βρει
26: το Δέλτα.
24: Δυστυχώς είναι λάθος.
26: Καλά, συγγνώμη, με βγάζετε για τηλέφωνα. Βγαίνω βίντεο στο πρωινό. Βγαίνω βοήθεια στον εκατομμυριούχο. Πρέπει να με πληρώσει ο Αντένα.
24: Έχετε δίκιο, Ηλία. Θα φροντίσουμε.
0: Έλα, ρε, εσύ.
24: Ήτανε το

0: Νάτος ο Χρήστος ο Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Με πολλά μηνύματα στο θέμα ημέρας.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Δηλαδή πραγματικά έχει γίνει χαμός και για τον Γιάννη Πλούταρχο μας είπαν ότι έχει συνεργαστεί κάποιος μαζί του και πέρασε τέλεια.
1: Εμπειρίες με celebrities που τους είδαμε, που τους εξυπηρετήσαμε, που βγήκαμε μαζί τους.
0: Λοιπόν, να πούμε.
2: Ναι, παρακαλώ. Πες το, αφού τα ζητήσαμε.
1: Μας την πέσανε, μας την πέσανε.
0: Όπου έχει κατεβατάρε, παιδιά. Εδώ πέρα. Κάτι Κωνσταντάρε λέει, κάτι My Radio, κάτι τέτοια πράγματα.
2: Με το λαμπρό.
0: Ναι. Καλημέρα. Μία από τις πολλές ιστορίες όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Κουρκούλης στην Αθήνα για δουλειά. Ναι. Πηγαίναμε μαζί, λέει, τα βράδια για αφισοκόλληση της προώθησης του δίσκου του.
1: Έλα, ρε.
0: Κάποια στιγμή μας την έπεσαν αστυνομικοί και το παίξαμε. Γκέι για να γλιτώσουμε τη σύλληψη.
1: Τι το πέσανε?
0: Γκέι για να γλιτώσουμε τη σύλληψη.
1: Γιατί δεν τους πιάνουν, άμα σε γκέι δεν τους πιάνουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν πάμε και στη φυλακή.
0: Όχι.
1: Μα το ακούσαμε κι αυτό.
0: Μάλλον ότι ερωτοτροπούσαν και εμείς δεν κάναμε κάτι εκεί πέρα. Κάναμε τον έρωτα.
2: Όταν το ρωτήσαμε. Α, καλημέρα παιδιά. Λέει, ήμασταν με την οικογένεια στο Σανσέρ μαζί με το Βέρτη. Και όταν το ρωτήσαμε, λέει, αν είναι αυτός, μας απάντησε τόσο πολύ, του μοιάζω.
0: Έλα ρε.
2: Ήτανε τελικά, ρε φίλε, δεν μας είπες. Ήταν ή δεν ήταν.
1: Άκου τώρα εδώ.
0: Ήρθε η μαντόγα στερά του προχθές στη δουλειά μου και είχε τόσο κόσμο που δεν μπόρεσα να τη χαιρετήσω. Αυτό.
2: Ναι. Και με άλλη κοπέλα. Μας έστειλε ένα ηχητικό.
1: Ναι.
2: Επειδή έχει πολλές εταιρείες μέσα και πάρα πολλά που είναι διαφήμιση και δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι.
1: Μας στείλανε μία.
0: Ένα παράπονο.
1: Μας στείλανε μία άσχημη εμπειρία με την Ελίνα Παπίλα.
2: Αυτή δεν λέω. Δεν μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό γιατί αναφέρεται σε πολλά
0: σε
2: πράγματα.
0: Μάρκες,
2: ναι, σε μάρκες.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και μεμονωμένο ρε παιδί μου τώρα. Ας μην, επειδή είναι δυσάρεστο, μην το
2: αναμένω. Της φάνηκε λέει πως. Ας πούμε βιαζόταν.
1: Μια σειρά από γεγονότα που τη έκαναν κακή εντύπωση. Οπότε ας τα αφήσουμε εδώ.
0: Να μην το πούμε. Ότι ήθελα να τη πάρει τη σειρά στη. Στην Ταμιακή, εντάξει. Ήθελε να
1: και πριν και καθότανε και φώναζε για να την καταλάβουν και τι έλεγε.
0: Και πριν πάμε
1: και
0: στο.
1: Μετά λέει, και μετά την Ταμιακή πάλι συνέχισε.
0: Έχω μήνυμα σοβαρό.
1: Ναι,
0: πριν
1: τι?
0: Πάμε στο ΙΕΚ. Ένας φίλος. Δεν έχω κάποια εμπειρία με celebrity.
2: Μπήκε στην κλήρωση. Μπράβο.
1: Μπήκε.
3: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις.
4: Λέει. Φυσικά.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
0: Και κερδίζει, σου λέει την πόρτα.
1: Μου θύμισε τώρα εδώ μια κοπέλα που έστειλε. Ήταν μια κοπέλα που έβγαινα εγώ τότε, μόλις είχα πρώτο ξεκινήσει στο ΜΑΤ. Mm-hmm. Εγώ τότε έβγαινα και φασωνόμουν παντού, στα λεωφορεία, στα κλαμπ παντού. Και ήταν τότε στο χοτέλ ήμασταν, με το family, με τους going through. Okay. Και μου λέει ο Βαγγέλης ο Σερίφης που ήμασταν μαζί τότε στο ΜΑΠΕΣΟ, με παίρνει στη γωνία και μου λέει ρε, εσύ, μου λέει, μη φιλιέσαι, μου λέει παντού, μου λέει. Δεν είναι. Τώρα

0: τελευταίο θρανίο.
1: Πάμε. Πάμε λοιπόν σήμερα για το ΙΕΚ Ναυαγή. Καλημέρα σας, μια που ήρθα από την Γαλλία. Φυσικά τι θα κάναμε.
2: Τι θα κάναμε.
1: Γαλλικά. Πάμε λοιπόν τις ημέρες της εβδομάδας.
0: Τα συχαίνω. Oh.
1: Έτσι ξέρετε πως είναι. Oh, ή να σας τις πω και μετά θα πρέπει να μου τις πείτε και
0: ζωντί.
1: Τι είναι ζωντί. Jeudi. Η Jeudi είναι η μόνη μέρα που δεν έχει νι. Είναι η Jeudi. Είναι η Πέμπτη. Η Δευτέρα είναι Lundi. Lundi με νι.
0: Σήμερα είναι Lundi.
1: Lundi. Mardi. Mercredi είναι η Τετάρτη. Jeudi. Vendredi είναι η Παρασκευή. Samedi και Dimanche.
2: Α, καλά.
1: Πάμε.
2: Ελάτε. Τι είναι αυτό, τι πάμε.
0: Αχθέ μου, γλωσσοδέτης. Πάμε.
2: Περίμενε, πέστε.
1: Δευτέρα. Πάμε.
0: Lundi.
1: Μπράβο. Τρίτη.
0: Εσύ.
1: Υπάρχει και η Mardi Gras που είναι η αντίστοιχη της Εκνοπέμπτη τους, αλλά το κάνουν τρίτη αυτή. Είναι δηλαδή η. Όχι η γλίτσα. Γκρά είναι η
0: τσίκνα.
1: Γκρά είναι ρε παιδί μου.
0: Η γάνα.
2: Τι παιδί μου είναι.
1: Γκρίζ, γκρίζ. Η λίγδα. Η λίγδα του λίπου.
2: Η λιγδιά.
1: Η λιγδιά τρίτη.
2: Γκρά. Λιγδιά.
0: Δεν πες γκρά.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γι' αυτό λέει, παλιά
6: δεν έχει παλιά, τελείωσε.
7: Όντως έχει παιδί.
6: Καλή, ναι.
7: Αχ, ωραία, δεν το ξέρα. Μπράβο, να είναι γερή. Εγώ θα σας μιλήσω τώρα, παιδιά, για την εμμηνόπαυση που είναι μια νέα φάση στη ζωή σου και το σώμα σου χρειάζεται διαφορετική και πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Ξηρότητα, ευαισθησία και ενοχλήσεις δεν χρειάζεται να σε περιορίζουν, γιατί με την κατάλληλη καθημερινή υπερποίηση μπορείς να νιώθεις άνετα, φρέσκια και σίγουρη κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όμως και η αγαπημένη σου σειρά, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας, Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Επιστρέφω με πολύ σημαντικά πράγματα.
7: Όπως
6: τώρα... Λες και το χαμένο μαπών με θέμα λέξη το Παρίσι. Επιστρέφω γιατί φέρνω μαζί Χριστάρα. Θα τρώτε και θα λέτε ο Νάσου.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επετειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μία μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: πήρα μια τρομάρα.
12: Έτσι είναι το Halloween.
5: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
12: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
20: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
21: Ο καπετάνιος.
22: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μπούτσος.
24: Ο Φορτούνης το σούτ, η Παρασταντή.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, 9 και 4 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε να βουλιάσουμε. Κουπί, παιδιά, αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Να πω τα δικά μου για να διαβάσουμε τα μηνύματα των ναυαγίων, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά.
6: Πες μας για τη λέσχη, βέβαια.
5: Λέω λοιπόν για τη λέσχη των χαμένων μαπών ότι σε λίγο. Άντε, ξεκινήστε από τώρα, αν παίρνετε. 2-10-68-35-722, Παρίσι. Θέλουμε ένα ποίημα, ένα δίστιχο, μια στροφή. Ό,τι θέλετε, μία ομοίω καταληξία που να εμπεριέχει το Παρίσι. Και μπαίνει στην κλήρωση 60 ευρώ, πόσο?
6: Ναι.
5: 60. Για το Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Ήρθα εδώ και σας έφερα, παιδιά, τις ωραίες τις γεύσεις. Εκεί, για να καταλάβετε, αν με πιστεύεστε όσοι με ακούτε 19 χρόνια τώρα που είμαστε, που ήμασταν στο Muppet Show και φέτος εδώ στα πρωινά ναυάγια, ξέρετε ότι ένα πράγμα ξέρω καλά, να τρώω. Λοιπόν, εκεί για να καταλάβετε, πήρα τους παλαιοφαλιριώτες κολλητούς μου και τους πήγα και γιόρτασα τη γιορτή μου. Στη μεταμόρφωση στο Χριστάρα. Τόσο ωραίο ψήσιμο, γιατί κρέατα είναι σίγουρα φρέσκα, ναι, όλα. Κι αλλού. Αλλά τέτοιο ψήσιμο δεν έχετε ξαναφάει. Το καλό του Χριστάρα δε είναι ότι έχει και φοβερό κρασί. Νέκταρ είναι αυτό, και το κόκκινο και το λευκό και το ροζέτο. Αλλά ειδικά το λευκό, τσεκάρετε το. Το καλό είναι ότι κάθε μέρα κάτι θα σου φτιάξει. Εμάς μας έφτιαξε ένα περίεργο μπουγιουρντί.
6: Πολύ ωραίο.
5: Άλλες φορές έχει κυπριακές σεφταλιές. Άλλες φορές έχει παλαιωμένο τιμπόουν. Εδώ μου, κάθε μέρα μου στέλνει εντάξει. Ελάτε σήμερα να κεράσω αυτό, ελάτε σήμερα να κεράσω αυτό. Λοιπόν, θα πάτε στο Χριστάρα και θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας. Ακούστε, μιλάω για ταβέρνα δυνατή, σοβαρή. Πατάτα τηγανητή, φρεσκοκομμένη και φρεσκοντιγανισμένη.
7: Ναι, φάγαμε, ναι, ναι, και επιβεβαιώνουμε, λοιπόν, να ξέρετε.
5: Ακούστε τώρα,
6: και με 60 ευρώ που δίνουμε δώρο στη λέσχη. Τρως φανταστικά στο Χριστάρα, παιδιά.
5: Με έπιασε η Σιελόρια, με έπιασε, παιδιά.
7: Και είπαμε τη λέξη.
5: Με 60 ευρώ τρώνε δύο παρέες, όχι μία. Η λέξη είναι Παρίσι. Στείλτε λοιπόν 2-10-68-35-722. Πάμε στα γεια σου, Χριστάρα, ακούει.
7: Μηνύματα. Δούλεψα παλιά, λέει ένας φίλος μας εδώ πέρα, σε ένα τηλεφωνικό κέντρο γνωστής αμερικανικής πίτσας. Είχα μιλήσει με πολλούς διάσημους. Τρομερά καλή εντύπωση μου άφησε ο Καμπουτζίδης. Πολύ ευγενικός.
5: Ευγενέστατος.
7: Έτσι, και μέσα στο χαμόγελο και στην καλή ατάκα. Ένας ακόμη υπεργαλαντόμος, που άφηνε και tips, ο Ψινάκης. Μία φορά, λέει, είχε αργήσει η πίτσα του και μας πήρε ο άνθρωπος τη μία ώρα.
5: Η πίτσα ήταν μπλε. Ναι.
7: Από τη Βουλγαρία.
5: Ναι.
7: Ναι. Μία ώρα να δει αν έπαθε κάτι το delivery. Ρε παιδιά, αμέσως εσύ, Δημητρή.
5: Ρε πήρε ο Ηλίας τώρα να δει αν έπαθε κάτι το delivery. Είχε πεινάς και ήθελε να μάθει που είναι η πίτσα του.
7: Και... ναι, αλλά το κάλυψε ο άνθρωπος και ο σωστός μάνατζερ και ξέρεις πιαρίστας λέει κάτσε να ρωτήσω πρώτα ευγενικά αυτό και μετά να μάθω.
5: Έχει πάθει κάτι το delivery. Δεν μαζί κόψει λίμα εδώ. Τι να φάμε.

0: Πώς να νιώσει τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός με όλα αυτά που ακούγονται για την Guilfoyle?
1: Γιατί καλέ να νιώθει εκείνος?
0: Γιατί στεναχωριέται για τη φιλινάδα του, ρε παιδάκι. Άμα λέγανε για σένα ότι δωροδοκείς επιχειρημα... ότι παίρνεις λεφτά από επιχειρηματίες για να τους φέρεις σε επαφή με την κυβέρνηση.
2: Ναι. Μεγάλο θέμα
0: θα στεναχωριόμουν
2: τώρα πέρα από την πλάκα. Μας βάζει μεγάλο θέμα με την Guilfoyle που θα έχει τις επόμενες μέρες εξελίξεις.
0: Έχει, από πέρα από την πλάκα είναι πολύ σοβαρό. Στην Αμερική τους έπιασε στον ύπνο την κυβέρνηση και έχει γίνει, για να καταλάβετε πόσο μεγάλο θέμα είναι, έχει σχολιάζεται ακόμη και στα late night shows της Αμερικής. Κίμελ έκανε ολόκληρο σκέτς για την Guilfoyle. Κατηγορείται ότι έναν από τους εκεί λειτουργούν τα κόμματα, τα δύο κόμματα δηλαδή, με, όχι ευεργέτες, δωρητές.
1: Okay.
0: Έναν από αυτούς λοιπόν του είπε, θα μου δώσεις έξτρα κάποιο. Φέρεται να του είπε ότι θα μου δώσεις 100.000 δολάρια για να σε φέρω σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη και με τον Τραμπ τον ίδιο.
1: Σε αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί.
2: Και
1: κυκλοφο...
2: υπάρχουν και μηνύματα που είναι screenshot, να ξέρεις.
0: Συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα παρακαλώ. 6937-949-949, ξαναλέω. 2-10-68-35-7-22 με θέμα το Παρίσι. Για να σας στείλω, να πω και καλημέρα στον κουβάρο μου τον Γιώργο τον Λιλί που μου το θυμήθηκε τώρα που είχαμε πάει στο Χριστάρα. Και τυροκαυτερές, παιδιά, και πατάτες τηγανιτές να βουτάτε μέσα. Θα πω το εξής και πάμε στα μηνύματα. Μόνο το πιο απλό. Το τυλιχτό και η σκεπαστή που υποτίθεται ότι έρχονται όλοι να το φάνε. Στάζει, στάζει. Θα στάζετε κι εσείς. Είναι το τελευταίο που θα.
2: Μεσάλια τώρα θα μιλήσω.
0: Αυτό είναι το τυπικό. Ο Χριστάρας δεν μας άφησε να το φάμε αυτό, θυμάστε.
1: Ναι.
0: Λέει, φάτε τα άλλα. Αυτό το όλοι θα το, όλοι το ξέρουν ότι είναι.
1: Σηκώτη ήταν όλα λοιπόν, τα λεφτά. Το σηκώτη.
2: Στο μήνυμα, όσον αφορά το θέμα ημέρας, μήνυμα μας έχει στείλει ο Φώτης σε εμπειρία και με celebrity ότι κάποια στιγμή, γρήγορα θα σου το πω γιατί είναι ηχητικό, παιδιά, ναι, είχε πάει σε χιονοδρομικό με τη γυναίκα του και εκεί βρήκανε τη Μαρία Κορινθίου, η οποία τότε ήταν δικό του κρας. Μεγάλο, λέει.
0: Και ήταν τότε που είχε κάνει το μεγάλο μπούγιο η Μαρία, που ήταν και στο ραδιόφωνο, Βασίλη, το θυμάστε. Νομίζω ότι ήταν με τον Μπουνέτη. Με ποιον ήταν η Μαρία Κορινθίου?
2: Ναι, με τον Μπουνέτη. Απλά τώρα δεν θυμάμαι αν εδώ πέρα αυτό που μας περιγράφει Φώτης ήταν εκείνη την εποχή. Πάντως κάποια στιγμή ήταν πολύ στα πάνω της. Ήταν δικό του κράς, λέει, της μίλησε, τη χαιρέτησε και τη λέει εκεί η γυναίκα του. Πού την ξέρεις? Λέει, δεν την ξέρω, εδώ γνωριστήκαμε. Πιάσανε κουβέντα, τους κάλεσε σε παράσταση, λέει η Μαρία. Γιατί πλέον μετά τη λέει Μαρία.
0: Στην
2: Αθήνα και γνώρισε και όλο το θείασο.
0: Του σύστησε όλο το θείασο, αράξανε μαζί και ήταν πολύ προσιτή η Μαρία.
1: Μπράβο. Εδώ πέρα έχουμε και ένα μήνυμα που λέει καλημέρα, δούλευα σε γνωστή αλυσίδα φούρνων και τα ξημερώματα ερχόταν ο Ρέμος και αγόραζε όλη τη βιτρίνα με τα σάντουιτς και τα έδινε απέναντι στους άστεγους.
0: Έλα ρε. Να τα λέμε
1: και
0: αυτά, και όχι μόνο κακά.
1: Επίσης λέει, πελάτησά μας και η Εφησαρή, η οποία πολύ φίλη μου, γιατί κάθε φορά λέει που έλεγε δεν θα πάρω τίποτα γιατί κάνω δίαιτα, πάντα έπαιρνε.
0: Έτσι.
1: Το γράφει.
0: Φύγαμε για Ούγκα Challenge, παρακαλώ. Ούγκα Challenge. Νέα εβδομάδα, νέος γύρος, νέα δοκιμασία.
3: Fight.
0: Ίδια όμως αντιπαλότητα, ίδιος ανταγωνισμός.
1: Πάμε.
2: Μαζεύετε μανίκια, δεν το πιστεύω.
1: Αγίψα όμως τώρα.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος περιμένει.
0: Θέλω τον ένα.
1: Θα δώσουμε θέαμα στο λαό.
0: Μέχρι τώρα τραβάμε κουπί τα πρωινά ναυάγια όλοι μαζί. Μαζί με τους ακροατές μας, τα ναυάγια που μας ακούνε. Σε αυτή τη φάση όμως θέλω να είστε απέναντι. Πάρτε λοιπόν τη θέση σας στα χαρακόμματα, γιατί ξεκινά το πρώτο παιχνίδι, ο πρώτος γύρος του Ούγκα Challenge αυτής της εβδομάδας. Πού θα κορυφωθεί, ξαναλέμε, την Παρασκευή με τη δοκιμασία του ηττημένου. Εντάξει, θυμίζω.
1: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Το σημερινό θέμα λοιπόν του Ούγκα Challenge είναι.
1: Ναι.
0: Γλυκά σιροπιαστά.
2: Ναι, δικό της είναι. Δουλεύει σε ζωγραπλαστείο. Πάμε.
0: Πάμε. Αθηνά.
1: Κατά ύφη.
2: Εκμεκ.
1: Εκμεκ πολίτικο με τσουρέκι.
0: Δεν έχει τώρα τσουρέκι αυτά. Έλα. Εκμεκ μπόθηκε. Πάμε παρακάτω. Έλα, αγόριτσι μου.
1: Ωραία, σαραγλί.
0: Εκμεκ μπλε και εκμεκ κόκκινο.
2: Δεν έχω ιδέα. Μπακλαβά.
1: Ωραία. Ραβανί.
0: Σωστό.
2: Δίπλε.
0: Δίπλε.
1: Δίπλε. Μελομακάρονα.
0: Σωστό!
2: Σιροπιαστά είπαμε.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Πέντε!
2: Έχει κι άλλο.
0: Τέσσερα! Τρία! Δύο!
2: Έλα ρε παιδιά!
0: Ένα! Έχασε!
1: Να ξεκινάει ωραία εβδομαδούλα γαμπούλες μου! Τουλιουπάκια, κουρκουμπινάκια, να βάλω! Πόσα θέλεις!
2: Ζαχαροπλαστείο για την άναξη.
1: Δεν το ξέρω, Δημήτρης, αυτό. Δεν το γνωρίζει αυτό, Δημήτρης.
2: Έλα ρε παιδιά!
1: Δεν είναι γνωστό τη σπάση, το δεν δουλεύω σε ζαχαροπλαστείο.
0: Θες να δηλώσεις κάτι, Βασίλη?
2: Όχι, θέλω να δηλώσω ότι αύριο θα επανέλθω, Δημήτριος.
1: Εντάξει.

0: 100% βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι αν τον έχετε συναντήσει, σίγουρα έχετε μια πολύ καλή εμπειρία με τον Γιώργο Κακοσέο. Είναι καλό παιδί, είναι ευπροσίγωρος. Το ξέρω, ξέρω τους συνεργάτες του. Κωστάκης, ο Κωστάκης ο Βάρλας, ο φωτιστής του. Καλημέρα, Κωστάκη.
1: Τον έχουμε δει on stage, αλλά εγώ τον έχω πετύχει. Μιας και μιλάμε τώρα για επαφές. Να τον, μια επαφή.
0: Σε ένα χαμάμ.
1: Όχι, περίπου. Σε μια ερημική παραλία, παιδιά, κάπου προς
0: Αλθέα.
1: Με την κοπέλα του. Με την κοπέλα του, ναι. Τότε κοπέλα του. Τότε κοπέλα του. Ήταν η κόρη της Δέσποινας Βανδύ. Τα είχαν τότε.
2: Μαζί. Αλήθεια.
1: Ζετάκι. Βέβαια.
2: Α, δεν το ήξερα ότι
0: αυτό
2: το
0: αυτό που είπες τώρα είναι πολύ χοντρό. Είναι
1: επιβεβαιωμένο. Όχι, το έχουν πει.
2: Α, το έχουν πει οι άνθρωποι. Εντάξει, και τι, γιατί ελευθερά παιδιά ήταν. Γιατί να μην είναι.
1: Ναι, ρε.
0: Κάνω σαν τη μάνα μου τώρα που σκούπιζε τα ψίχουλα από τα πόδια που δεν είχε ψίχουλα. Αλλά σκούπιζε.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Είσαι σίγουρο.
2: Το 1992 στο Παλαιό Φάληρο χαζεύω μια βιτρίνα. Το μαγαζί είναι κλειστό και ξαφνικά από μέσα βγαίνει η Άννα Βύση. Άνετη θεάρα. Για να με ρωτήσει τη γνώμη μου για ένα παντελόνι που δοκίμαζε. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έμεινα άφωνη.
0: Βέβαια, στο Παλαιό Φάληρο, παιδιά, είναι το πατρικό του Καρβέλα.
2: Αυτό το ξέρεις, είναι.
0: Βέβαια, αφού έχουμε δύο φαλεριώτες έχει βγάλει showbiz, εμένα και τον Καρβέλα.
1: Ωραία.
0: Αλλά λέμε αλήθειες τώρα εδώ.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, 6-9-37-949-949 στο Viber για την εμπειρία που είχα καλή-κακή. Σας την έχει πέσει κανένα celebrity, δεν μας έχετε πει. Εδώ, για πείτε, σας παρακαλώ.
1: Εδώ πέρα έχει άλλο πέσιμο. Πριν 20 χρόνια.
0: Αλλά συγγνώμη, θέλω να τα λέτε μόνο αν έχουν οικογένεια και παιδιά και δεν τα λέτε τα πέσιμα.
1: Ωραία. Πριν 20 χρόνια έχω ραντεβού με μια φίλη σε κεντρικό στο Κολωνάκι και για ένα καφέ γωνιακό. Στη γωνία παίρνω τσιγάρα, λέει. Και η αλήθεια είναι ότι γύρισα απότομα να φύγω, λέει. Και άκουσα, λέει, το Λάκη Λαζόπονο να φωνάζει πίσω μου, λέει.
0: Φωνάζει. Χαμός.
1: Σε αυτόν. Τον πάτσε, λέει. Τον ξενύχιασα τον άνθρωπο.
0: Πάτσε το Λάκη Λαζόπουλα. Έργα μου τα.
1: Λοιπόν, και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Μαμάκας δούλευα και τον σερβίρα το βράδυ ερχότανε.
2: Δούλευε στο Μαμάκας.
0: Ναι, σερητόρος. Βοηθό σερητόρου, μετά σερητόρος, μπαρ δεν έφτασα.
2: Είσαι προκομμένο παιδί, αγόρι μου.
0: Και εγώ θέλω, να κάνουμε. Θα τσακωθούμε για το διαφημιστικό περιβάλλον, Βασίλη.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι η στιγμή που σας. Πώς να σας δίνω αυτό το ωραίο το tip που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τις προσφορές, γιατί έχει αυτές τις ημέρες που κάνει βιοκαρπέτ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι ευρέως γνωστά. Μέσω ημών τα μαθαίνετε. Και σας λέω, τσεκάρετε 10 με 12 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Έχει Happy Days Bazaar. 10 με 12. Σήμερα 12. Ναι, άρα βέβαια, σήμερα, τελευταία μέρα.
1: Ναι.
0: Η Βιοκαρπέτ λοιπόν διοργανώνει Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη με τις happy τιμές. Προσέξτε, μόνο στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Τσεκάρετε για το σπίτι του παιδιού, για το φοιτητικό το σπίτι, για το εξοχικό. Για εσάς που θέλετε να αλλάξετε χαλιά ή να πάρετε χαλιά. Τώρα έχει μια ζημιά, μια φίλη μου πλημμύρισε το σπίτι. Θέλει να αλλάξει χαλιά. Πήγαινε Ειρήνη, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σήμερα τελευταία μέρα. 12 του μηνός, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μόνο σήμερα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης όλα τα χειροποίητα χαλιά. 50% έως 80% φτηνότερα.
1: Ωραία.
0: Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ μόνο. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Οι προσφορές λοιπόν μπαζάρες ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμος. Μόνο σήμερα 10 με 6 το απόγευμα.
1: Χαμός θα γίνει. Νέα προϊόντα λοιπόν αξίζει να δοκιμάσουμε πάντως και στον Μασούτη τον αγαπημένο μας. Εκεί με τις σειρές Mr. Grand και Special Selection φέρνει εκεί ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Ο Μασούτης, γεύση, ποιότητα και ασφάλεια σε οικονομικές τιμές, μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα.
2: Ετοιμάστε το πείμα σας με τη λέξη Παρίσι μέσα και όταν σας πούμε θα καλέσετε στο 2-10-68-35-722 για να παίξετε για το γεύμα στο Χριστάρα.
1: Ένα μήνυμα. Η Ευελίνα, για celebrity.
2: Ναι.
1: Είχα, λέει, συνάδελφο τον Βασίλη τον Φορτούνη.
2: Α, ποια είναι η Ευελίνα. Ποια είναι η Ευελίνα. Να μας πει την εμπειρία.
1: Όντως μια φίλη.
0: Την ξέρεις.
1: Βέβαια, ήμασταν μαζί.
0: Μου σου λέει ψέματα γι' αυτό.
1: Όχι, λέει αλήθεια.
0: Τι άνθρωπος είναι, Ευελίνα, για πες με.
1: Και μετά με αυτά που είπαμε.
3: Επόμενη στάση, Κορυδαλός. Next station.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus μόνους 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
15: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
16: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
18: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
19: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
18: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
20: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
21: Euphoria!
20: The Pit! Ε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
22: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Άγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε τόσα να πούμε που δεν σας έχουμε. Μας έχετε λείψει τόσο πολύ, λες και δεν είναι Σαββατοκύριακο αυτό. Λες, α, εγώ έφυγα και την Παρασκευή, εντάξει. Εσύ, οπότε όντως μου έχετε λείψει. Θέλω να σας πω ότι η Vodafone είναι εκεί για να μην αγχώνεσαι εσύ καθόλου για το κινητό. Ό,τι πάθει, ό,τι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι τα mail, εκεί είναι τα μηνύματα. Εκεί είναι. Η αλήθεια είναι ότι η μισή σου καθημερινότητα περνάει από το κινητό. Οπότε Vodafone Tech Heroes, οι ήρωες είναι εκεί για ό,τι χρειαστούμε. Έσπα στο κινητό. Μην ανησυχείς, στο επισκευάζουν σε μία ώρα. Αν χρειαστεί παραπάνω από 48 ώρες να το κρατήσουν, σου δίνουν αντικατάσταση. Παίρνεις 12μηνη εγγύηση για το φτιασίδωμα. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τίποτα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Να σας πω ένα ανέκδοτο.
1: Ναι, αμέ. Πώς ήρθε τώρα, ναι.
0: Το είδα την Παρασκευή στο. Έβλεπα την Παρασκευή. Την Παρασκευή έβλεπα, όχι. Δεν ήταν από Παρασκευή, έλειπα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είδα του. Πώς λέγονται αυτό, the first dates.
2: Ναι.
0: Και το είπε αυτή.
2: Με τα. Α, με τα.
0: Πώς λέγεται το εκπαιδευτέ. Ναι, πώς λέγονται τα εκπαιδευτέ. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι σε ένα από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας.
2: Πω.
1: Η ΕΚ.
0: Τα 12 ΤΕΗ του Ολύμπου. Θανάση, πάνω στην ώρα ήρθες αγόρι μου, θα σου πω ένα ανέκδοτο και σένα τώρα. Λοιπόν, τι θα ήθελες, έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά.
1: Τι,
0: she's got the look.
2: Με πάτε καλά, φίλε.
0: Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά.
2: She's got the look.
0: Και εσείς ναυάγια.
3: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Αχ, μποτιλιάρισμα εδώ πέρα στο στούντιο του ρυθμού 949.
0: Έτσι
1: και...
0: με απλά πραγματάκια στο ρυθμό βγάζουμε γέλιο.
1: Ναι, καλέ.
0: Συγγνώμη, Βασίλη.
1: Και στην και τώρα, η Αττική Οδός που είναι μποτιλιαρισμένη. Και η άνοδος του Κηφισού επίσης. Κατεβαίνοντας από ψηλά από τη Λυκόβρηση θα μποτιλιαριστείτε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Χάλια η Κηφισίας, παιδιά, στο κατέβασμα. Υπομονή για να φτάσετε στο κέντρο. Και η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Αν μπαίνετε στην πόλη πριν φτάσετε στο Μεταξουργείο στην Καβάλας, έχει μποτιλιάρισμα. Αυτά.
3: Ωε, Μιμίτη! Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, σοβαρευτείτε, γιατί τώρα φτάνουμε στην ερώτηση για τις 100.000 ευρώ και μας ακούει και ένα ψιός μου Θανάσης, οπότε θέλω να είστε πολύ σοβαροί.
0: Μάλιστα.
2: Η ερώτηση είναι απλή και αφορά τον καιρό σήμερα. Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική? Α. 18 βαθμούς Κελσίου. Β. 30 βαθμούς Κελσίου. Γ. 28 βαθμούς Κελσίου. Δέλτα, 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Εγώ πιστεύω το Δέλτα, 25, γιατί χθες 27, ρε φίλε, πού να πάει 30.
1: Τι μπορούμε να...
0: να πάρουμε μια βοήθεια.
1: Να πάρουμε το 50-50 ή τηλεφωνική.
0: Τηλεφωνική.
1: Ωραία.
2: Να πάρουμε
1: τηλεφωνική. Ποιος θα μπορεί να το ξέρει αυτό?
2: Να σας θυμίσω ότι είπαμε ότι το απόγευμα θα έχει και τοπικές βροχές.
0: Ποιος έχει επαφή με το δελτίο καιρού?
2: Ωραία, λοιπόν, καλέστε. Έχετε τη βοήθεια, λοιπόν, το κοντρόλ.
1: Αλέξανδρε, μπορούμε?
2: Ο Αλέξανδρος Αγαδάμης από το κοντρόλ του. Ποιος είναι εκατομμυριούχος?
1: Τον κύριο Νίκο θα καλέσω.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στα ναυάγια, καλημέρα τα ραδιοφωνάκια εδώ. Κολλημένα στους 94,9.
1: Κύριε Νίκο, συγγνώμη, σας πήραμε για άλλο λόγο σήμερα.
2: Ναι.
1: Είμαστε στο τηλεπαιχνίδι μας εδώ πέρα, στον εκατομμυριούχο. Και
4: χαίρομαι για το τηλεπαιχνίδι, παρακαλώ.
1: Θέλουμε να μας πει, θέλω να μου απαντήσεις να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση.
2: Ναι. Πώς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική? Έχουμε Α. 18 βαθμούς Κελσίου, Β. 30 βαθμούς Κελσίου, Γ. 28 βαθμούς Κελσίου και Δ. 25.
4: Εγώ θα έλεγα το Α, 18, με το νέο όμως Volvo S24.
2: Όχι,
4: τερμενόμενα παράθυρα και τα.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο έχει κρύο. Έξω πόσο θα έχει? 18 είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ναι. Μπορείτε να το πω.
4: 25 βαθμούς Κελσίου, το κλειδώνω.
2: Το κλειδώνετε, Νίκο, το κλειδώνετε.
4: Λίγο.
1: Μείνετε στη γραμμή.
4: Ναι, και ευχαριστούμε και τον εκατομμυριούχο που δίνει η Λιμπίν στο δελτίο. Και...
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Η
2: απάντηση είναι.
1: Αχ, έχω γωνία μέσα.
4: Παναγίτσα μου, μακάρι να κερδίσω.
2: Σωστή! Μπράβο, 25
4: βαθμούς θα πάρει! Ναι,
2: μωρή,
4: ναι, μωρή, αρρώστια, ναι. Πάρτε τα, ναι. Ναι, μωρή, τρέλα.

0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Και τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε ένα τραπέζι 70 ευρώ στο Χριστάρα. Όλη η ΕΣΥΑ τρώει στο Χριστάρα. Εξαιρετικό κρέας, πολλές κοπές. 210-6835-722.
1: Και εμείς κερδίσαμε πριν.
0: Μπράβο σας, εμείς κερδίσαμε. Πάρτα μωρή άρρωστη, πάρτα. Μωρή τρέλα, μουσκεμα. Μας έκανες. Τότε η πίεση έχει θέμα το Παρίσι. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Να δούμε πόσο θα μας έρθει ο λογαριασμός που θα πάμε να τους δούμε με το Σακυρουά. Ελπίζω να είναι οικονομικά, να μπορέσουμε να τους απολαύσουμε τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία. Πρωινά ναυάγια, καταγγελτική σήμερα βγήκαμε. Με την Αθηνά και τον Βασίλη, τον Βασίλη για την Αθηνά και τον Αλέξανδρο, παιδιά. Όλοι
1: και
0: εδώ.
1: Τον Δημήτρη, τον Ουγγαρέζο.
0: Και όλους εσάς το 6937-949-949 στο Viber. Για ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, μήπως το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα celebrities, γιατί σκάσαμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και δεν τα διαβάσαμε τα περισσότερα. Είναι κρίμα.
1: Θα αλλάξουμε θέμα αύριο.
0: Είναι όμως η στιγμή της. Έλα, βοηθήστε με.
1: Της λέσχης των χαμένων μαπών.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Ξέρεις τι, πριν πατήσω τον, είναι λιγάκι αποσυντονισμένος ο Δημήτρης, γιατί μάλλον έχει ευχάριστα μηνύματα που δέχεται στο κινητό του.
1: Ναι, ναι,
2: παρακαλώ, ποιος είναι στη γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να απαγγείλεις και να φύγεις για Χριστάρα στη μεταμόρφωση, να τρως και να μας μνημονεύεις.
4: Να σε μνημονεύω και να σε θυμάμαι. Θέλω να σου πω, είχα παίξει κάποτε πριν χρόνια, ήσουνα με τη Φέη και το Γιώργο.
0: Ναι.
4: Σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Α, τότε ναι, που κάναμε, ερχόσασταν στο στούντιο.
4: Ναι, ναι, ναι, με ναι.
0: Το... Με το Μετρετζίκι. Τι έφτιαξες?
4: Κατσικάκι.
0: Κατσικάκι, είχες κερδίσει.
4: Είχα, ναι, με είχατε ψηφίσει, ναι, και είχα κερδίσει την κουζινομηχανή.
0: Ωραία, ωραία. Να τα είδες.
1: Να το
0: πώς είναι το όνομά σου?
4: Αριστεία.
0: Γεια σου ρε Αριστεία. Λοιπόν, είναι έτοιμο το ποίημα σου με θέμα ή η λέξη να έχει μέσα το Παρίσι?
4: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο...
1: Σαν το κατσικάκι μπορεί να μην είναι.
0: Ναι, δεν θέλουμε να το φάμε. Μα δεν θέλουμε να το φάμε, να τα ακούσουμε θέλουμε, για πάμε.
4: Ναι, όχι πλάκα κάνω. Στο Παρίσι μου λες να πάμε, στην πόλη του φωτός. Βρακή δεν έχεις να φορέσεις, μεταξωτές κορδέλες και φρουφρού.
2: Ακριβώς.
4: Ζητάς αγόρι μου, οι μεταξωτοί ποποί θέλουν και μεταξωτά βρακιά.
2: Σωστό.
4: Κλώτσα τα αυγά σου και πήγαινε μέχρι τα Σούρμεν.
0: Ήθελε να το πει.
1: Ήταν ένα ποίημα.
0: Ήταν ένα ξέσπασμα. Θα έλεγε κάποιος ένα πολύ ωραίο ποίημα ξέσπασμα. Μπράβο Αριστεία! Ευχαριστούμε Αριστεία μου. Καλημέρα κορίτσι μου. Καλή εβδομάδα. Επόμενος.
5: Γεια σας.
0: Ναι, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς σας λένε?
5: Σοφία.
0: Γεια σου Σοφία. Σοφία, πού μας τηλεφωνείς?
5: Από νίκαια.
0: Ωραία.
1: Αχ, ωραία η νίκαια.
0: Ωραία στην νίκαια, να είμαστε.
5: Έχω να κάνω επαγγελματική πρόταση στο Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
2: Τι.
5: Έτοιμος.
0: Έτοιμος, ναι.
5: Στο Παρίσι πια ανοίξανε δική του σουβλακερή.
0: Ωραίο.
5: Και ο Ουγγαρέζος έστησε τον γύρο στην αυλή. Ο Χριστάρας κάνει delivery με ένα πατίνι. Και η γαλλική φινέτσα πια στο πέρασμά του σβήνει. Οι Γάλλοι κάνουν ουρές για το σουβλάκι το σωστό.
0: Έτσι.
5: Και ξέχασαν το κρουασάν, το δίθεν και το κλειστό. Και αντί για μπονζού φωνάζουν βάλε και τζατζίκι. Γιατί η ελληνική γεύση πήρε τη μεγάλη νίκη.
0: Λίγωσε.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλό.
0: Σουβλακερί. Έχεις καλό, Σοφία, έχει καλό.
5: Αυτό.
0: Ωραίο.
2: Μπράβο.
1: Μια σουβλακερί.
0: Χριστάρας από τη μεταμόρφωση στη Μονμάρτη.
2: Σουβλακερί, μπράβο. Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε Σοφία μου, ευχαριστούμε.
5: Κι εγώ.
0: Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, έχουμε άλλο ένα. Έχουμε. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, πώς σε λένε?
5: Ευαγγελία.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Ευαγγελία που σημαίνει και καλή είδηση σημαίνει. Οπότε είναι ευίωνο το όνομά σου για την αρχή της εβδομάδας. Ευαγγελία μου, πού είσαι τώρα?
5: Είμαι στα Βρυλίσια.
0: Ωραία, στα Βρυλίσια, πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι από εκεί ήταν ο σταμάτης. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμη, ξεκινάμε.
5: Λοιπόν, στο Παρίσι θα σε πάω, με φιλιά θα σε μεθάω. Και όταν πέσει νύχτα η μαγική, θα σου δείξω

0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εσείς είστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, πού είσαι, τι κάνεις. Καλά, καλά, είμαστε καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, ξεπέρασε το
0: πόσο λένε, τι είπες.
2: Ξεπέρασε την τροπή μου και είπα θα τα αγγείλω.
0: Καλά, μπράβο. Πόσο λένε.
2: Λοιπόν, Κατερίνα.
0: Μπράβο ρε Κατερίνα, για πάντα το.
2: Στο 10ο διαμέρισμα του όμορφου παρουσίου. Σοφίτα, έχω φωτεινή. Ξέρω, θα κάνετε ήου. Όμως εγώ δεν νοιάζομαι, το λέω και καμαρώνω. Πείτε ό,τι θέλετε, πτωχή, καθόλου δε θυμώνω. Κρουασανάρα τέλεια θα τρώω στην τουνάρα. Και εσύ φάε τα φρύδια σου, ανόητε παπάρα.
0: Τελείο.
3: Καταπληκτική. Εδώ μιλάμε για ερμηνεία. Εδώ μιλάμε για πάθος. Εδώ μιλάμε
0: καλύτερο.
3: Ναι.
0: Ανάμεσα στο προηγούμενο και σε αυτό, επιλέγετε αυτό.
3: Νομίζω ναι, μου άρεσε η έναρξη. Πώς την έδωσε η Κατερίνα την έναρξη με ένα στεναγμό.
1: Μέσα και όλα.
3: Ήταν πολύ
1: ωραία.
3: Την έναρξη λίγο, την έναρξη λίγο.
2: Στο 10ο διαμέρισμα του όμορφου Παρισιού.
0: Μας ταξίδεψε, αυτό μας ταξίδεψε γι' αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι, στο 10ο πήγα.
0: Λοιπόν, στο 10ο διαμέρισμα της μεταμόρφωσης θα πας στο Χριστάρα και θα μας θυμηθείς. Και θέλω να μας στείλεις μήνυμα πόσο ωραία έφαγες από τις φρεσκογόμενες πατάτες μέχρι τις κοπές, μέχρι τα ψησίματα και τις σκεπαστές. Εντάξει.
2: Θα τα τιμήσω, δεόντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, κορυφιά μου, το κρασί να τσεκάρετε. Bonjour.
4: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Oh my god, oh my god. Είμαι ενθουσιασμένη μετά από όλα αυτά που είδα. Oh my god, σερί, τι είδα.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
6: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
5: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
6: Εμένα τα λες.
5: Και ευελιξία στη χρήση.
6: Το κορμάκι μου το ξέρει.
5: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
6: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
5: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Ρυθμός 949.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Εδώ στα Ράδιο Συντονισμένη στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πέταμε μουσικά ψηλά έτσι να αρχίσουμε όμορφη την εβδομάδα. Ο Αντρέας Πολυμερόπουλος στην παρέα σου για την επόμενη μία ώρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, έτσι θα μας βρει στα social media. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου στα social media. Και πάμε και σήμερα να πετάξουμε με όλες τις επιτυχίες εδώ στο πλευρό μας. Λοιπόν, αν σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στις σπουδές σου ή θέλεις να κάνεις μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών, ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή, αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις, αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς. Τώρα, αν εσύ σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα και μας ακούς αυτή τη στιγμή, σου δίνουμε μια επιπλέον έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. Μας καλείς στο 2610-224-261 και σου δίνουμε έκπτωση 10% στα δίδακτρα. City Unity College εδώ στην Πάτρα Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. Η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι εδώ.

0: Και φυσικά πάντα στην παρέα μας είναι τα Edelweiss. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου. Με το γνωστό, το ποιοτικό, το μοναδικό, το παγωτό του που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, είναι δικό μας, είναι εδώ, είναι πατρινό. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις τι γίνεται όταν ενώνεις τις δυνάμεις τους δύο πρωταθλητές? Βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Η Pizza Fan λοιπόν, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery με 108 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Συνεργάζεται με την Dacia και κληρώνει το νέο Dacia Santero Stepway, το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο που έχει πάρει top reviews για εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Δεν θέλει κόπο, θέλει μόνο τρόπο. Κάνεις την παραγγελία σου όπως πάντα και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για το νέο σου αυτοκίνητο. Μπες λοιπόν στο site ή στο app της Pizza Fan και ετοιμάσου για μεγάλες συγκινήσεις. Κάνε σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Santero Stepway. Λοιπόν, αυτά έτσι για αρχή. Εσύ μένεις εδώ συντονισμένος στο ρυθμό 949, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Και έρχομαι με καινούριο Κωνσταντίνο Αρκυρό και ρεύμα, αλλά και καινούρια Πέγκιζίνα. Έρωτας μικρός, δυναμώστε, θέλω τη γνώμη σας.
1: Ρυθμός 949.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεο. Για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949 και φυσικά συνεχίζουμε και πετάμε ψηλά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούς. 2610-224-261. Μας παίρνετε τηλέφωνο, περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές παρατηρήσεις και αφιερώσεις. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, έτσι θα μας βρει στα social media. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Οι τρόποι επικοινωνίας εύκολοι και απλοί.
1: Κρατάω τις καλές μας στιγμές, τα χρόνια της συνήθειας πολλά.
0: Τώρα η αγαπημένη μας όμως συνήθεια που λέει και η Άννα Βύση περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για μια ακόμη φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με τη μεγάλη πρωτεϊνική αξία. Αφού μόνο δύο κομμάτια πίτσα προσφέρουν 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, οι δύο νέες high protein pizzas με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad, προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα high protein γεύμα, θα το βρεις στο μενού της Pizza Fan.

λίγο θα είναι ο καιρός σκι αυτήν την εβδομάδα. Από Πέμπτη λέει έρχεται κακοκαιρία μεγάλη. Εδώ θα είμαστε, τα βλέπουμε. Και να το δούμε αν θα έρθει.

0: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω σιγά σιγά για σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας ήταν το City Unity College. 10% έκπτωση σε όποιον μας πάρει τώρα τηλέφωνο για τα δίδακτρα της σχολής που θα επιλέξει. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο City Unity College, διεθνώς αναγνωρισμένα. 2610-208-100 και μεζόνος 5 εδώ στην Πάτρα. Φυσικά στην παρέα μας την γλυκιά νότα έδωσαν την Τελβάης. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η Pizza Fan. 30 χρονών γίνεται και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Κάθε φορά που παραγγέλνεις από την Pizza Fan, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω με

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο ετοιμάσου τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Caesar. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Caesar Cardini, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του στις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Caesar από τον σεφ Caesar φυσικά.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρυθμός 949.
7: Viral Radio Show.

λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Χαρούμενη Δευτέρα, Αθηνά Κλέμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και με πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο σταθμό μας.

pre listening της Κατερίνας Λιόλου στην Αθήνα με τραγούδια που ακούσαμε και μας κάνουν εντύπωση από το πρώτο sound που λέμε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ήταν Talk of the Town και η Κατερίνα Λιόλου, παιδιά, μαζί με τον Γιάννη Φακίνο μιλήσανε και μας δώσανε και όλο το backstage. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα συγκεκριμένα τραγούδια και στο σταθμό μας. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Εδώ πέρα λοιπόν στο Be Viral Radio Show με πολλά trends και με πολλές επιτυχίες που έρχονται.

Δεν θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε άλλο για κόντρες. Δεν θέλω, παιδιά, να έχουμε άλλο bad vibes. Θέλω good vibes only. Και όποιος συντονίσει και τώρα μαζί μου και είναι στο ίδιο vibe, θα ήθελα να μείνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, τι να πω. Έχει ξεκινήσει πολύ σκληροπυρηνικά η χρονιά. Θέλω λίγο ηρεμία, θέλω λίγο τάξη και ασφάλεια. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τα trends του TikTok. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Παιδιά, εντάξει, το country είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στο TikTok και λογικό θα πω εγώ, όπως και το άλμπουμ παιδιά απαγορευμένο είναι στα iTunes της Βραζιλίας, θέση νούμερο 2. Νομίζω έχουμε κάνει, όπως καταλαβαίνετε, αίσθηση και στα εξωτερικά. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για να δούμε πέρα από το country και άλλα trends του TikTok σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα.

trading sounds αλλά και trends γενικότερα σας έχω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, όπως και σήμερα έτσι και κάθε Δευτέρα. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά να τα σχολιάσουμε και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, αφήνω και εμείς την παρέα σας και φυσικά θα δούμε εδώ πέρα τα trends των ημερών. Να αφήνουμε λίγο αναβίσκη κόντρα με Νίκο Καρβέλα και πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν στο TikTok έχουν τρεντάρει και άλλα πολλά πραγματάκια και τραγούδια και όχι μόνο, παιδιά. Οκτώβρης είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και έχουμε δει πάρα πολλές καμπάνιες να έχουν πραγματοποιηθεί στα social media με τραγούδια όπως το Supergirl αλλά και το Survivor να ηχούν non-stop. Αυτή τη διάθεση θέλουμε και αυτό το vibe. Ας είναι να κλείνεις την παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά η πρόληψη είναι δύναμη.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
4: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
3: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.

0: εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
0: Το κορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
0: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Ρυθμός 949.
4: Be Viral Radio Show.

Λοιπόν και πάλι καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Καλή Δευτέρα παιδιά, μέσα του μήνα, έτσι να προχωράμε σιγά σιγά. Γιατί παιδιά είχα νιώσει του Σεπτέμβρη, ήταν 4 μήνες μαζί. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες και με πολλά νέα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

από μήνας πρόληψης λοιπόν Οκτώβρης. Έχουμε και Oktoberfest, παιδιά, να πούμε έτσι και τα ευχάριστα. Γιατί εντάξει, η μπύρα είναι κάτι που νομίζω στην Ελλάδα το αγαπάμε πάρα πολύ, και όχι μόνο εδώ πέρα και στο εξωτερικό. Γι' αυτό το Oktoberfest είναι έτσι μια γιορτή που θα έλεγε κανένας ότι είναι worldwide. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σε mood ό,τι έχω ζήσει το έχει επιβίσει, και σε mood όμως που δεν θέλουμε διχόμοιες, αλλά θέλουμε μόνο good vibes only. Γι' αυτό το λόγο εμείς διχόνιες δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, αλλά θα πάμε να ακούσουμε πολλές επιτυχίες.

πάει σλάτι με πραλίνα με λουμακάρονο, παιδιά, και καταλαβαίνουμε ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Το countdown έχει ξεκινήσει με συνταγές τέτοιες να έχουν γίνει viral στα social media και εμείς να γουστάρουμε. Παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω, και γιατί μας αρέσουν έτσι τα γλυκά και γιατί μας αρέσουν τα μελομακάρονα και γενικότερα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας. Θέλω να επιστρέψω ελάχιστα λεπτά με Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουμε να πούμε πολλά.

Vira. Ritmo 6 Sardegna. Viva Era il Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Κωνσταντίνο Αργυρό σας είχα τάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά, έχω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανέβασα ένα post πριν λίγες μέρες στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Απλώς λιτός και απέριτος, λοιπόν. Βλέπουμε όμως να έχει βγάλει και μία φωτογραφία μπροστά από την Atlantic Records. Έκανε και sold out εμφανίσει στη Βοστόνη. Οπότε, παιδιά, έχει κυκλοφορήσει και νέο τραγούδι. Έρχονται πολλά, καταλαβαίνουμε. Δώσε λίγο, ρε Κωνσταντίνε, να μάθουμε κι εμείς τίποτα παραπάνω. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Έχουμε επιστρέψει λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, και θυμίζω ότι αν είστε φιλαράκια fans ή αλλιώς friends fans, πρέπει να μείνετε εδώ πέρα, γιατί αυτές τις μέρες θα σχολιάσουμε σίγουρα την επιστροφή του Chandler, που μακάρι να ήταν κανονική επιστροφή, αλλά δυστυχώς είναι έτσι μόνο αφιερωματική, θα λέγει κανένας, γιατί κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να θυμηθούμε ωραίες εποχές. Έχει γίνει και ένα μπιφ εκεί πέρα με τους πρωταγωνιστές των Friends που δεν θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Θα τα πούμε όλα όμως τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνοντα την παρέα σα και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο Τριτούλα. Αρχή εβδομάδα, παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλή διάθεση να υπάρχει. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθο και α είναι λάθο. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Το αβοκάντο μας αρέσει για την εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του.

0: Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρυθμός 949. Ηλίκους Κους.

0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος.
0: Και είμαστε εδώ για ένα ξεκίνημα 12 του Οκτώβρη. 12. Ένα ξεκίνημα εβδομάδας που δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς έτσι Οκτώβρη so far. Εμένα εντάξει.
1: Και εμένα.
0: Κομψή, κομψά.
1: Και εμένα εντάξει.
0: Δεν είναι από τα καλύτερά μου.
1: Δεν είναι το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, Σεπτέμβρη. Εν τω μεταξύ, το Σεπτέμβρη κατά κάποιο λόγο πρέπει να ήταν και καλύτερα, γιατί έρχομαστε και από κάποιες διακοπές. Άχι, δεν μπορεί να εξελιχθεί και έτσι. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα.

0: Αυτό είναι. Κόντρα είναι το τραγούδι των ημερών. Είναι ένα τραγούδι που έχει διχάσει κόσμο.
1: Και για να βρει την ανακοίνωση.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έχει διχάσει κόσμο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν μας πείστηκε και λόγο να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω το ότι. Ξέρεις τι.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση, αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς και, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλά δε μάλλον και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Σοφία Κάρβελα να είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά είμαι εγώ
0: και, και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει την δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλές στιγμές έντονης, ίσως και δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, πιο γενικά.
1: Ναι.
0: Ολοκέρδιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα.

0: Βάλε μου πρόστιμο αν θες. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρον και τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι.
1: Μας το πες βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρο.
1: Ναι, μου είπε και το ήθελε, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα δηλαδή που τον είδα πρόσφατα είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλήση πελάγια ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίρινο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιο κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στο δεύτερο του Φαλήρου νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα πλωτό χώρο
1: κλπ.
0: Ναι. Πολύ ωραίο ήταν, ναι. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Πότε έγινε.
0: Δεν έχω να το ακούσω. Έχω καλά, εγώ ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Θα δοθεί. Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγαινε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα. Εν τω μεταξύ, δεν θα δουλέψει η αναβίση το χειμώνα.
1: Καλά, να σου πω κάτι πέρα.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί το μαγαζί λένε δεν είναι έτοιμο.
1: Μα και για την αναβίση που λέμε που δεν θα δουλέψει το χειμώνα. Ούτως ή αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι το μαγαζί θα είναι έτοιμο Μάρτιο. Δηλαδή γινόντουσαν, πώς το λένε, γινόντουσαν εργασίες, οπότε θα ήταν έτοιμο το Μάρτιο. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι Μάρτιος, τι μετά Οκτώβριο να ξαναβγεί, ας πούμε, να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη. Γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
0: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
1: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
0: Το προσπαθείς να μπας και είναι Φλεβάρι, αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο Άκα με 95.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί το οποίο στείνεται για την αναβίση, ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ ακριβώς.
0: Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιος χώρος ούτως ή άλλως. Είπε σε αυτό ο Θοδωρής Φέρης.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να συζητάμε, φυσικά συζητάμε για τα θέματα των ενημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλασσα και αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι θάλασσα και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρωτοπούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε για την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε στο γραφείο της κουμπάρας μου σου λέω τώρα, που είναι, έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν, βέβαια εκεί είναι και όλοι είναι φανατικοί ή φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ εννοώ βισκαρβέλες, δεν είναι ο.
0: Ναι.
1: Είναι βυσική μα το κόκκαλο.
0: Νομίζω βέβαια οι φανάτικς κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα. Από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό, fan club της Άννας Βύση είναι βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ είναι το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ναι.

0: Πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Beta Fix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζα. Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρυθμός 949.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με υποσυνείδητο, με Κέτι Γαρμπή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Προετοιμάζεται και η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω τέλη Νοεμβρίου θα είναι μαζί με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμο στην Άνοδο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βγάζει και ολοκληρωμένο δίσκο στις 23.
1: Ναι, το δίσκο που μου έλεγε με τις πανεκτελέσεις. Σωστή Κέτι Γαρμπή.
0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback από την Ηλένια φυσικά. Και ζούμε λίγο εδώ.

0: Ξέρω, μην με αφήνει μόνη, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνη, μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι. Μπράβο στον Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στη φαρέτα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Ακούς, κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε έτσι μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανε τα πρώτα σου
1: βήματα. Δεν ήμουν καν ιδέα. Ούτε ο αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά. Ναι. Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, το 84.
1: Ναι, 84.
0: Πάνε και ίδιο δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Να μου πεις.
1: Ναι, μωρέ, πάρε κάτι. Για να δεις τι ώρες υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα με αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω, γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο βέβαια προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι.
1: Εν μεταξύ, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα, και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκοματα που του έχει γράψει ο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η έρημη πόλη.
0: Έρημη πόλη, τα μέσα.
1: Για μένα από τα
0: πόλη. Μια ζωή μου αντιδύσει. Και έχω τα μάτια μου.
1: Ορθά νύχτα. Μήπως θα δεις και ξαναδείς. Έρημη πόλη, ακατοικία.

0: Και αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα τελείω προσκύνηση στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε τα, αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω πριν από λίγο και. Λέω, θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει η Βύση, το έχει πει Βανδύ. Που βάζουν, συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με το Θεοφάνους για τη Βύση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και, γιατί να σου πω κάτι, κακά γράψα. Όλοι θέλουν να γράψουν.
1: Δεν είναι και δίκαιο όμως αυτό τώρα. Γιατί να αναβήσει δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου.
1: Να μην πει αντιπαράθεση με τον Ιωκαρό. Γιατί να αναβήσει δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου, πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν μέρει,
0: γιατί δεν
1: αλλά...
0: είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα, από τη μία. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένα...
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για το, για το επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε.

Daily Couscous. Ritmo 949. Daily Couscous.

0: τέταρτο ημέρο εκπομπής Daily Couscous. Εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που
0: ζούμε.
1: Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που περιπαιδεύουμε εμάς που είμαστε. Που υπάρχει αυτή η πόλωση. Είναι, με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση.
1: Εδώ ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοίς κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις.
1: Χωρίς να ξέρουν καν.
0: Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού. Αυτή είναι η μέση.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Δεν είμαστε. Εν τω μεταξύ, πάντως αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει την αυτοδιαχείριση, την ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι...
0: Έλα, μπορούμε να σου δείξουμε τον πελοχωριφά σου.
1: Ναι, αυτό, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει, θα σου πω τώρα, πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή εμένα ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει των δημιουργών τα δημιουργήματα, τέλος πάντων, να πληρώνονται για αυτά. Και λέω, ρε γαμώτο, τώρα, να μη ζει τώρα. Και έχω τόση, έχω ρε παιδί μου, τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνώ υπέροχα,
0: ναι.
1: Υπέρ, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο ντουέτο αυτό.
0: Ωραίο.
1: Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη.
0: Ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα του με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, το χάσουμε. Δεν πειράζει. Θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-430.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το αβοκάντο μας αρέσει για την εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου κερδίζεις καθημερινά αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Λεπετή Μασεγέ, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.

Μιλάνο. Δεν είμαστε τώρα για ταξίδια, δεν είμαστε για πουθενά. Κάτσε στα αυγά σου, τα αεροπλάνο, ούτε τίποτα. Γιατί με τέτοια κίνηση, πού να πας αγάπη μου, πού να πας πουθενά. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. The Γιάννης Κατινάκης Show μέχρι και τις 8 για να περάσεις εξαιρετικά. Καλή εβδομάδα θα πω. Δεν θα πω, θα έλεγα αν ήταν, γιατί και τώρα και Δευτέρα και βροχή και κίνηση, πού να είναι καλή και αυτή η ρημάδα εβδομάδα. Αλλά ας φορέσω πάλι νοερό ταγιέρ για να ενημερώσω ως Ράνια Τζίμα και σιακοσιώνει το λιμό να πω, ναι θα το πω, δεν θα τραπώ, του ρυθμού 949, γιατί πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Για να δω, θέλω να δω. Α, όχι παιδιά, εντάξει, έχω περάσει και χειρότερα. Καλά, εντάξει, το ξαναβλέπω, δεν και τόσο καλά τελικά, πολύ ενθουσιάστηκα. Πάμε με τον Κηφισό, το πρώτο γύρος της ψυχής μας. Κοίτα να δεις, σήμερα έχει λίγο υπατήτιδα, έχει λίγο ύκτερο, είναι λίγο μανταρινή πορτοκαλί. Δηλαδή δεν είναι κατακόκκινο σαν άλλες φορές που λες θα φύγω από εκεί πέρα με την κάσα. Τώρα θα φύγεις από εκεί απλά σε 2,5 χρονάκια. Είναι αυτή η κατάσταση. Καλά, μεταμόρφωση, τα ίδια χάλια, βαρέθηκα να τη λέω τη μεταμόρφωση. Κάθε μέρα γίνεται το σύστριγκλο. Και πρόσεξε, από το εγάλο και κάτω είναι και λίγο αζαλέα, είναι και λίγο φτέρι, υπάρχει μια πρασινάδα. Και εκεί Καλυθέα, Μοσχάτο και Πειραιά, ο, απλά κάνετε κατακόρυφο γέφυρα μαλάχη. Αττική οδός, ναι, δεν θέλει Αττική οδός την ψυχραιμία και την καλή εβδομάδα. Και όπως και η Κηφισίας θέλει κακή ψυχρή και ανάποδη εβδομάδα και η Μεσογείων. Εκεί πέρα γίνεται πανικός παιδιά, έτσι. Δεν γλιτώνεται. Και τώρα ειδικά που λες συχτήρι πια Δευτέρα να πάω σπίτι μου να μην μιλάω σαν άνθρωπο, με κουράσαν όλοι. Ναι, θα κάτσεις λίγο στην κίνηση τώρα, θα κάνουμε μαζί παρεούλα. Για να δω ποιο εκεί τι γίνεται, ποιο εκεί, ποιο εκεί. Α, και στην Ποσειδόνος, παιδιά, κακό χάλι. Στα όριστα άγρια βουνά, αυτή σου κουνήσου. Και στην Ηλιούπολη και στην περιφερειακή Μητού. Αχ, δεν υπάρχει ελπίδα, παιδιά. Δεν υπάρχει ελπίδα. Θα κάτσετε εκεί πέρα, πάρτε μία μαούνα να ξαναβρέξει, πάρτε μία μανταλένα και ο Θεός μαζί σας. Ωστόσο, εγώ έχω για σένα πράγματα να σε παρηγορήσω. Δηλαδή, έρχεται σε λίγο η σκάλα του Μιλάνου που θα πάρεις δώρο και θα μου τραγουδήσεις. Έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου πεις το πρόβλημά σου και θα πάρεις και λύση και θα πάρεις και δώρο. Οπότε, κάτσε να καταπιώ. Και για να πνιγώ, Παναγία μου. Στο ρυθμό 949 φροντίζουμε για το κέφι σου, έτσι. Και τώρα, Νίκος Βέρτης. Μεγάλα λόγια, δεν θα σου πω άλλα για την κίνηση. Όπως δεν θα σου πω ότι θα φτάσεις γρήγορα σπίτι σου, δεν θα σου πω ψέματα, θα σου πω όμως ότι όσο είσαι μαζί μας θα περάσεις εξαιρετικά. Όπα, Παναγία μου, τρόμαξα. Θα περάσεις εξαιρετικά. Και δώσε. Τα ξανακούσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια δεν θα πω. Εντάξει, σταματάω, το κατάλαβα, σταματάω, το παράκανα.

Κατερινιό μου αγαπημένο, να του τα δώσει, γιατί περνάμε εξαιρετικά. Πάντα με Κατερίνα Λιόλιου, με στην καψούρα και τον έρωτα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και μέχρι και τι 8, Γιάννη Κατινάκη, βεβαίω, δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω, κύκλο γίνομαι και κλείνω, που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσένα. Λοιπόν, έχω μηνύματα και απαιτήσει, βεβαίω, γιατί απαιτείται πια στο Viber, και τι να κάνω, φιλαράκι σα είμαι, ό,τι θέλετε, χαλή να με πατήσετε. Έχω πρώτον την εδώ, την Εύη, τη Βασιλική έχω, που μου λέει: Γιάννη μου, καλησπέρα, ελπίζω να είσαι καλά. Παλεύω, Βασιλική μου. Θα ήθελα να πεις χρόνια πολλά στον σύντροφό μου τον Θάνο, που σήμερα έχει γενέθλια και μπαίνει στα 33, και τον αγαπώ πάρα πολύ. Θάνο, χρόνια πολλά, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Και happy birthday to you, happy birthday to you. Κλείνει το πρώτο αίτημα, το τραγουδιστικό musical Γιάννης Κατινάκης, και φεύγω εδώ σε οικογενειακά ζητήματα, γιατί έχω τη φίλη Μέρη, η οποία λέει να πω φιλιά στην κόρη της, η οποία πηγαίνει βόλεϊ, αθλητικός τύπος σαν εμένα. Τα φιλιά μου και στη Μέρη και στην κόρη που είναι συνομιλική μου, Ηλέκτρα, 15 χρονών, πάρα πολύ ωραία. Φιλιά Ηλέκτρα, να είσαι καλά και καλό βόλεϊ. Και έχω να πω εγώ πράγματα, αρκεί να συνεχίσω με έρευνες συγκλονιστικές, διότι λέει το 60% των ενηλίκων δεν μπορεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να μπει ψέματα. Δεν μιλάμε για τον Κομινικό, που είναι η αυτοκρατορία του Πινόκιο, δεν υπάρχει από πουθενά γλιτωμός, αλλά και στην καθημερινότητα, το βλέπω κι εγώ. Και το βασικότερο ψέμα που λέω, και μην με πιστέψετε ποτέ αν το πω, είναι το έχω ξεκινήσει. Ζαβαρακατρανέμιαν ήλαιος ήλαιος. Ποτέ, παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που αργεί, θα σου πω, και στη γέννα μοριακά άργησα, και στην ταφή μου θα αργήσω. Κάτι θα κάνω και θα αργήσω ακόμη και νεκρός. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο, δεν αντέχω. Τι να σου πω, κάτι, δεν κάνετε κάτι. Κάθομαι στο μπάνιο, χαρικεντίζομαι, χορεύω, κάνω κάποιο μικρό musical, Britney Spears, Baby One More Time. Και μετά με πιάνει το άγχος και τα άνοιχτα και με νευριάζουν άλλα πράγματα. Η κίνηση, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί που δεν μου βρίσκει ταξί. Αλλά έχω αργήσει εγώ πρώτα και δεν θα σου πω ποτέ την αλήθεια. Και έχω κάνει και την εξής ξεφτύλα. Έχω βγει στο μπαλκόνι, ενώ με σπίτι να πω, έλα, έλα στο δρόμο είμαι, να ακούγονται φυσικοί ήχοι. Έχω κάνει αυτές τις ID. Ναι, εγώ είμαι ως προς την άργητα. Εσύ δεν ξέρω τι ψεματάκια λες. Μπορείς να μου τα πεις όμως στο Viber μας 6937 949 949. Και γίνομαι ρομαντικός, γιατί έρχεται ο Πετράν, Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Μείνε μαζί μου, γιατί με το που επιστρέψω έρχομαι με παιχνιδάρα. Η σκάλα του Μιλάνου είναι εδώ και περιμένει, και πολλές πολλές επιτυχίες για σένα. Ρύθμος 949 και τα μυαλά στα χάγγελα.

0: δώσε που συνέχεια αγαπώ κορμιά χαμένα. Ναι, τελικά φταίμε εμείς. Δεν γίνεται ο στραβός γυαλός να είναι. Όχι, να είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς να αντμενίζουμε στραβά. Μια κουλή παροιμία τώρα που δεν τη θυμάμαι, κατάλαβες τώρα. Και τη Γαρμπή αγαπημένη πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατενάκης βεβαίως θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 8 για να μπει καλά εβδομαδούλα. Ο καιρός πια πραγματικά κλιματροπικό μου κλίμα. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Θα το περάσουμε και αυτό, αδέρφια μου. Τώρα βλέπω ότι δεν βρέχει ιδιαιτέρως ή βρέχει, τι έχουν καβωθεί εγώ. Και αν δεν βρέχει τώρα, τη βλέπω τη συνεφού. Έτοιμη για πηγές Λουτρακίου να ρίξει. Κουράγιο και υπομονή. Και θα σου πω εγώ πώς να κάνεις κουράγιο, γιατί ήρθε η στιγμή για να παίξουμε. Βεβαίως θα παίξουμε την υπερπαιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνεις, μου τραγουδάς και κερδίζεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Καλείς τώρα λοιπόν στο 210-68. Πήγα να πεθάνω, γιατί χτυκιόταν αυτό. Όπου ήρθε πνιγμό, πάμε μια ρεπετεσιόν. 210-68-35-722 με καλή τώρα. Βγαίνει, παίζει, τραγουδά. Πάμε άλλη μία, πάρε τηλεφωνάκι να χειρά. Μη σε κυνηγάω, σε τη μάνα σου, φάτε το φαγάκι σου. 210-68-35-722, καλή τώρα. Βγαίνει, τραγουδά και κερδίζει τη δωράρα σου. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις που συνεχίζουν και δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Αλλά πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή και αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το IS1 Go Retail της Entersoft One. Πώς το δουλεύω το αγγλικό, παιδιά, είμαι συγκλονιστικός. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Καλά, μιλάμε χαμός. Όλα σε ένα και συμφέρει. Και περισσότερα στο is1goretail.gr. Κάτι γίνεται με τα τηλέφωνα, αλλά θέλω και άλλα, παιδιά. Δώρα θα πάρεις για το όνομα του Γεραμπέως. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω.
1: Τι θέμα θα βάλεις?
2: Εμπειρία με celebrity. Καλή, κακή, είδα αυτόν, μου είπε εκείνο, του μπακίνο. Θέλω και εγκομενικό. Θα το κρατήσουμε ανώνυμα, έτσι μην ανησυχείτε καθόλου.
3: Ωραία. Έχω. Καλημέρα, παιδιά. Πέτυχα, λέει, την μία και μοναδική, την Lady, την Άντζελα.
1: Έλα, ρε παιδί.
3: Σε ψαροταβέρνα στα Καμένα Βούρλα.
2: Να σου ρε, Άντζελα.
3: Και επειδή έτυχε, λέει, να φοράω το ίδιο χρώμα μπλουζάκι με τους σερβιτόρους, λέει ο άνθρωπος.
2: Σου βαρύγγειλε, σου βαρύγγειλε.
3: Τη ζήτησε να τη φέρω ένα φίγκερμπολ.
2: Τι θα θέλες, έναν ανανά. Έναν ανανά. Ναι, έναν ανανά. Α, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Όλοι μαζί. Έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. Έναν ανανά, έναν ανανά. She's got the look. Και εσείς ναυάγια.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κατάφερες να κινήσεις επιτέλους το μουρό και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα, γλυκούλα, που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Okay, Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kumit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
22: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
21: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
22: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
21: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
23: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
21: Η πιο αναπληκτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσελίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνι Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνγκο.

0: σκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Πουλά μου αγαπημένα, εδώ είμαστε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να μπει καλά εβδομαδούλα. Γιάννης Κατινάκης με το The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, πέρμα τα λόγια και χαμηλώστε τα φώτα. Γιατί έρχεται με φόρα η παιχνιδάρα μας, η σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς, είπαμε εγώ το διαχειρίζομαι όπως μπορώ. Και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan. Και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein να φας, να καρδαμώσεις, να γίνεις σαν επίτοκος 9 μηνών έγκυος. Και έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει, έτοιμο να τραγουδήσει, το οποίο απευθείας καλησπερίζω. Αλλο!
1: Αλλο!
0: Α, μ' αρέσεις και τη συντονίζεσαι. Τι κάνεις, φίλουλα μου?
1: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
1: Γεωργία.
0: Τζόρτζια θα σε λέω, Τζόρτζια. Και από πού με καλείς, Τζόρτζια?
1: Καλό, από Νέα Ινία.
0: Α, είσαι γειτονοπούλα, είμαι Νέο Ηράκλειο εγώ. Είσαι στο σπίτι ή είσαι στο δρόμο έξω?
1: Είμαι στο δρόμο.
0: Τι γίνεται, Sister Glow, Manhattan.
1: Εντάξει, εντάξει, για Δευτέρα.
0: Κατάλαβα αυτό τώρα, με μιζέρια σε αγάπη μέριξε τώρα όλο αυτό. Όλο αυτό τώρα που κάνεις μέριξε, το ύφος, το εντάξει, το διπλό εντάξει, το δυο φορές το σόταρες. Εντάξει, εντάξει, για Δευτέρα έπεσα. Έπεσα. Τι θα κάνω τώρα, κλείπ.
1: Θα σε ανεβάσω τώρα.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί σου έχω εδώ πέρα τα καλύτερα. Και θέλω να πέσουν τα σήματα ευθύς αμέσως.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις.
0: Να ανέβαινα κι εγώ. Έκανε και το γυρίσμα. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς, Τζόρτζια? Άκουσες κάτι αστείο, μήπως?
1: Όχι, κάτι θυμήθηκα.
0: Είναι ώρα να θυμάσαι άλλα πράγματα, τώρα μιλάς μαζί μου.
1: Ωραία, όχι.
0: Λοιπόν, με τη βίτσα θα σας έχω, φράω Κατινάκης και βασανιστήρια μαλάχη. Θέλω να με φτιάξεις τώρα και να με ανεβάσεις. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Λοιπόν, θα πω το 12 τη Βύση.
0: Πες το εσύ, γιατί εκείνη ανάθεμα να το ξαναπεί. Εσύ, επιτρέπεται να το λες εσύ, φαντάζομαι. Ο Νίκος Απερβέλλας για την Τζόρτζια από την Νέα Ινία δεν έχει πει κάτι.
1: Εγώ επιτρέπω, ελπίζω να μην φάω καμιά μπίτιση τώρα, θα καλά καθούμενα.
0: Τι φάω κι εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα. Για να δούμε λοιπόν. Και τρία, λοιπόν, και δύο, ξεκινάω. Και ένα και λάλατο.
1: 12 είπε ένα τηλεφώνημα.
0: Τον
1: αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 είπε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό. Μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Δυνάμωσε.
1: Με πνίξα το παράπονο. Που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ. Και αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. 12 η ελπίδα μου κρεμάστηκε. Ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό.
0: Καλά.
1: Και την καρδιά μου που φωνάζει. Σ' αγαπώ, 12.
0: Παναγία μου.
1: Και με κοιτάνε τη γύρω-γύρω από αυτό.
0: Να πεις το 13 καλύτερα, το 14 κάποιο. Μόλις έλαβε ένα μήνυμα, είναι, για να δω, ναι, είναι ο Νίκος Καρβέλας. Μόλις υπήρξε μια απαγόρευση για εσένα. Και αν όχι από τον Νίκο, από εμένα. Άκου τώρα τι έκανες εσύ. Το πήγες λίγο στα νήσι, κατάλαβες.
1: Είναι
0: λίγο 12, ήταν λίγο και σαν περπατάς παραπατάς μετά. Κιτσκίτς τα γίδια το έκανες λίγο το πράγμα εδώ, το κατάλαβες έτσι?
1: Εντάξει.
0: Ήταν λίγο γιδοβοσκέ η κατάσταση. Θα είναι πιο μπαλαντέ αυτό. Για να δούμε όμως πώς τα πήγες, για να δούμε τι συμβαίνει. Τι να κάνω που θέλω να σας έχω ευχαριστημένους. Τι να κάνω. Θα σου πω κάτι όμως. Είχες ψυχή. Θα σου το αναγνωρίσω αυτό. Είχε ψυχή και ψυχή. Ψυχή είναι αδιαμφισβήτητη. Τι είχες? Λοιπόν, δύο πίτσες high. Κάθε φορά που λέω δύο πίτσες λέω αχ, ένα φωνή είναι μακριά για πολύ. Σε μια φορά να μπερδευτώ να με άϊπνος τελείωσα. Δύο πίτσες λοιπόν από την Pizza Fan High Protein συγκεκριμένα είναι δικές σου και έχω πάρει το τηλεφωνό σου. Θα σου έρθει μηνυματάκι και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Γεια σου, φιλενάδα μου. Γεια σου, μου πήρε τα αυτιά, φιλενάδα. Αλλά την αγαπώ γιατί ήταν μουρλή. Λοιπόν, πριν φύγω εγώ σε Χρήστο Μενιδιάτη, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα, και φυσικά μιλάμε για την Pizza Fan, συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan, λοιπόν, η αγαπημένη, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Περνάει η Pizza Fan, με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πιτσαφά λοιπόν και Μερακλώνης και Ντερλικώνης και μπαίνει σε κλήρωση για αυτοκινητάρα. Χριστάρας με ενεδιά της και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει πάντα στο ρυθμό 949.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το Πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by D. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: δίνει ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Μίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη και η ενέργεια του Ζορμπά κατακλείζει τη Μονή Λαζαριστών. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και από εκεί Αθήνα. Το Titanic, an immersive voyage, ανοίγει τις πύλες του στο Digital Theater από τις 12 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Επόμενη στάση στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ και τα φώτα ανάβουν για τη μεγάλη επιστροφή των Deep Purple στις 13 Οκτωβρίου. Επαιτειακό φινάλε με τα 100 χρόνια των εκδόσεων Καγεντάρ. Από 13 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ συμμετέχει στο διεθνές αφιέρωμα με μια μοναδική έκθεση στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο συναρπαστικά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Euromart.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
17: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: πάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι η Ρία Ελληνιδού και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
3: Κατά και να το κορμί σου ενοχώ, ενοχώ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show.

Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα γκαριδογκαρίζω στα αυτάκια σου για να περάσουμε εξαιρετικά και να μπει καλά η εβδομαδούλα. Βρόχα αδιανόητη. Βέβαια τώρα έχει σταματήσει η βροχή μάλλον τώρα, ε. Αλλά πριν έριξε ένα πράγμα, η κυβωτός του Νόε με μαούν ήταν άρθρο στο στούντιο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, αν και έμαθα ότι και αύριο θα βρέχει. Ήρθε ο χειμώνας ολοτοχός και ήρθε για να μείνει. Και να σου πω κάτι, γκώσαμε πια πόσο καλοκαίρι. Τελείωσε, τέλος, πάρε πόδι κλωτσά. Ωστόσο κλείνει η παρένθεση στην κρίνια για τον καιρό, γιατί υπενθυμίζω ότι σε λίγο έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Αχ, και έχω πολλά μηνύματα σήμερα που θα σου λύσω τον πόνο σου και θα πάρεις και δώρο. Και βλέπω εδώ τώρα, είναι πάρα πολλά παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Πραγματικά σήμερα είμαι σε, όχι σε δίλημα, σε τρίλημα, σε εξάλημα είμαι σήμερα και έλλειμμα ψυχικό σίγουρα. Λοιπόν, όσο προλαβαίνει, στείλε μου στο 6937-949-949 και εγώ ξεκινάω ρομαντικά και όμορφα, γιατί είμαι κι εγώ μια ρομαντική ψυχή, θα λέγε κανείς. Όντως κανείς. Απόν και Καντάδα λοιπόν. Έτσι τι ωραία, τι καλά. Έλα. Ο Απόν είναι εδώ λοιπόν για να μας βάλει σε ερωτικό και ρομαντικό κλίμα. Ακολουθεί Θοδωρής Φέρης, τα αμαρτωλά σου μάτια. Και μετά είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε.

0: σκέφτηκα. Έλα λίγο. Με χορούς, σκέφια και ντέρτια σε έχω πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Τζον Κατσινάκης βεβαίως και το international κοινό μας. Γιάννης Κατσινάκης θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 8 για να μπει καλά η εβδομάδα. Και σου έταξα πριν κι εγώ ότι τάζω το τυρό γιατί είμαι άντρας και τιμώ το λόγο μου. Θα πέσουν τα βάγια να με μπλακώσουν. Σου είπα λοιπόν ότι θα σου λύσω το πρόβλημά σου και πραγματικά σήμερα, παιδιά, ήσασταν όλοι πάρα πολύ πονεμένοι. Δεν ήξερα τι να διαλέξω. Πρόσεξε όμως, έχω διαλέξει, αλλά οι υπόλοιποι που στείλατε και δεν θα πω το πρόβλημά σας σήμερα, σας κρατάω καβατζούλα, καβατζέιρος, για να σας πω τις επόμενες μέρες. Οπότε το μήνυμά σας δεν πάει χαμένο. Μα πόσο καλό σήμα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πάμε όμως στο πρόβλημα της φίλης που διάλεξα να πέσουν τα σήματα ευθύς αμέσως.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Όρκο βαρύθινο κι εγώ, 14 και ορκίζομαι. Και έχω μια φίλη που μου λέει: Γιάννη, όπως σου είπα και την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή παλεύει φίλη, είδες, εγώ δεν την ξεχνάω. Είμαστε 4 φίλες. Να εκατοστήσετε. Συνήθως βγαίνουμε και 4. 3 μόνο βγήκαμε όμως, όταν ο άντρας της μίας φίλης λείπει στο εξωτερικό γιατί πηγαίνει μία Ντουμπάι, μία εδώ. Μία Ντουμπάι, μία εδώ. Αλλά μία μέρνο κανονικά θα έπρεπε να είναι στο Ντουμπάι. Αυτός ήταν με μια πιτσιρίκα και χαργετιζόταν, μην πω το ρήμα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να τη το πούμε ή να κάνουμε το ψόφιο τον κοριό, γιατί θα βρούμε μπελά. Άκου τώρα να δεις, φίλη μου. Αρχικά η φίλη τα έχει μπλέξει με το Μάνθο Φουστάνο. Πάει περού για περούκες. Μοναδική μου αγάπη Φιώνα, Πέγγι Λίλα. Έχει μπλέξει πραγματικά με το Μάνθο Φουστάνο. Γιατί καθώς αυτά δεν έλεγε. Έχω πάει περού για περούκες. Κύριο Μάντου δεν είναι εδώ. Είναι Ντουμπάι. Αλλά δεν είναι Ντουμπάι. Είναι με την πιτσιρία και τα κάνει τα δικά του. Άκου να δεις. Θα τη το πείτε όπως και να έχει. Μπορεί στην αρχή η φίλη να νευριάσει και να πει: Δεν σε πιστεύω, χαζοβιόλα, πες της χάιδο κορόιδο. Τι δεν με πιστεύεις, τι όφελος έχω εγώ. Θα νευριάσει πρώτα με σένα, γιατί, θα σου πω γιατί. Επειδή δεν θα θέλει να πιστέψει ότι πραγματικά συμβαίνει αυτό, θα αυθυποβάλει τον εαυτό της ότι κάποιο λάθος έχεις κάνει εσύ και θα κατηγορήσει εσένα. Όμως, για σκέψου μετά με κάποιο τρόπο να το μάθει, γιατί θα το μάθει ουδέν κρυπτώνει από τον ήλιο, να πω και την παροιμία μου, και να ξέρει ότι το ήξερες και ότι δεν έχεις πει τίποτα, θα σου πει: δεν τρέπεσαι λίγο, ήσουν να μπαμπέσα χωρίς μπέσα, δεν θέλω τέτοιους φίλους. Οπότε, καλύτερα να καλύψεις τα νότα σου και να είσαι ξεκάθαρη και να νευριάσει προς στιγμή, θα το εκτιμήσεις την πορεία. Πες το, γιατί καθαρός ουρανός, ουρανός, το παιδί δεν ξέρει να μιλήσει. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αν συμφωνούν οι υπόλοιποι, να μου στείλουν. Τι λέει, ναι, θα μπορούσε να είναι και ο Φουστάνος. Ισχύει. 6937-949-949 και πες μου, τι κάνεις. Αν μάθεις ότι ο φίλος ή η φίλη, ο γκόμενος του φίλου της φίλης μάλλον, κερατώνει, το λες ή δεν το λες. Εδώ είναι τα δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά, Μαριό μου.

Αλό και καλησπέρα. Εδώ είμαστε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ο Γιαννάκης είναι εδώ για να σου κάνει παρεούλα μέχρι και τις 8. Να μπει καλά η βδομαδούλα και να σου κάνω και παρέγγιτη τώρα με το κρύο και το αγιάζει και τη βροχή. Θες μια θαλπορή. Σε μένα θα την έβρεις. Έρα να κουρνιάσεις κάτω από τους φτερούγες μου και να σου πω πράγματα και θάματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Γιατί στη μακρινή Κίνα ένας άνδρας παντρεύτηκε. Μουρτικούλα μάρες γίνεται στον κόσμο, εξήγησέ μου. Ένα ρομπότ που κατασκεύασε ο ίδιος. Α, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πει, δεν το αγόρασε καν. Επειδή δυσκολευόταν να βρει τον έρωτα. Το καταλαβαίνω από τη μία, γιατί και πόση εφαρμογή να παίξει και σε πόσο κλαμπ να πας να μεθύσεις. Βλέπουμε τα γαϊδούρια και τις γαϊδούρες που κυκλοφορούν. Σου λέει θα το κάνω εγώ από μόνος μου, να περνάω εξαιρετικά. Αλλά ενημερώθηκα ότι έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Ήταν, λέει, μία που παντρεύτηκε τον εαυτό της, και χώρισε κιόλας. Γιατί είναι ψυχασθενής, γιατί δεν είναι καλά στα μυαλά της, δεν αντέχει την πέτσα της, θα την αντέξει άλλος άνθρωπος. Και ήταν και μια άλλη που παντρεύτηκε ένα δέντρο, ένα πλατάνι, τι ωραία. Και πώς ερωτοτροπεί με το πλατάνι, ανατομικά δηλαδή και μόνο. Το πλατάνι είναι μεγάλο δέντρο, θέλω να πω. Καταλαβες, είναι παντρευτής μια ομπρέλα. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Και αν ανοίξει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Βέβαια, το δέντρο, να πνιγώ, του προτείνει και για καλή ευεξία και ψυχική υγεία. Δηλαδή, σου λέει ότι όταν αισθάνεσαι στρες, μπορείς να αγκαλιάσεις ένα δέντρο. Στο ρετσίνι μετά, βέβαια, και μέσα στο πλατανόφυλλο. Α, είναι σαν τα νελπίτα άλλα που σου λένε, τα έχω ξαναπεί αυτά, τα συχαίνομαι. Έχεις άγχος, στενοχωριέσαι. Σκέψου ότι μια μέρα θα πεθάνεις. Σκέψου ότι μια μέρα δεν θα ζει κανένας. Έχεις ακόμα 52 εβδομάδες ζωής. Γιατί στενοχωριέσαι. Και να μην στενοχωριόμουν, μωριμπουρούχο, στενοχωριέμαι τώρα και αγχώνομαι. Είναι αυτό αξίζω και νελπί. Όχι, εμένα ελπιδοφόρο μου φαίνεται. Μη στενοχωριέσαι, μπορεί και να μην πεθάνεις, να μην σε φάνε τα σκουλίκια. Δηλαδή ότι μια μέρα θα μπει στην κάσα, μια μέρα θα φάνε τα κόλυβά σου. Γι' αυτό μη στενοχωριέσαι για τίποτα. Ναι, δεν στενοχωριέμαι για τα άλλα που στενοχωριόμουν και στενοχωριέμαι που θα πεθάνω, χρυσή μου γυναίκα. Άσε με ήσυχο. Πώς πήγω εγώ από τον Κινέζο που παντρεύτηκε ρομπότ, τώρα στα θανατικά κανείς δεν ξέρει, δεν είμαι εγώ στα καλά μου. 6-9-3. Α, μου λέει, α, πολύ ευχάριστη εκπομπή. Η Μαρία μου λέει, εγώ θα πάω για ποτέφρωση. Τέλεια! Πολύ ευίωνη εκπομπή. Τι ωραία, τι καλά. Ας περάσουμε σε Ελένη Φουρέρα που είναι αρκετά πιο ευχάριστη από όλα αυτά που συζητάμε και αλληλούια και επιστρέφω και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, τόσο πολύ ωραία. Περνάμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, το φιλαράκι σου, το φιλουλίνι σου είναι εδώ μέχρι και τις 8 για να περάσουμε συγκλονιστικά. Πάρα πολλά μηνύματάκια έχω στο Viber μου και χαίρομαι. Και δεν είμαι καλά τίποτα στα μυαλά μου. Σας φιλώ όλους και σας περιμένω για λίγο ακόμη που θα είμαι μαζί σου. Και έχω να πω τα ωραία, τα ποιοτικά και τα χρήσιμα. Γιατί ερωτώ, τι θα έλεγες να έχεις μαζί σου ένα καλό βιβλίο χωρίς να χρειάζεται καν να το κρατάς? Τέλειο! Τέλειο! Και με το Jukebooks μπορείς να κατεβάσεις το audiobook σου από πριν και να συνεχίσεις να το ακούς ακόμα και offline. Δεν χρειάζεται να έχεις και ίντερνετ. Βάζεις λοιπόν ακουστικά και άσε μια ωραία ιστορία να σε συντροφεύσει μέχρι την επόμενη στάση του μετρό, μέχρι να φτάσεις σπίτι σου, στην κίνηση, στην Κηφισίας, και μπαίνεις και jukebooks.gr για να βρεις ποιο θες να κατεβάσεις. Εδώ πέρα διαλύεται το στούντιο, γκρεμίζονται τα πλατό. Η Ντάντζελο μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Γεια σου! Γεια σου Γιώργο μου από τη Ρόδο που μόλις μου στείλες μήνυμα. Τι λέει? Κάτι, ναι, μπορώ να το διαβάσω, δεν προλαβαίνω. Περίμενε Γιώργο μου, περίμενε. Περνάω σε break και έρχομαι να τα απαντήσω όλα.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να κερδίσετε.
3: Τι κερδίσαμε πριν?
2: Μπράβο σας, εμείς κερδίσαμε. Πάρτα μωρή άρρωστη, πάρτα. Μωρή τρέλα, μουσκεμα. Μας έκανε. Η ποιήση έχει θέμα το Παρίσι. Βλέξαμε τα μπούτια μας με απίστευτο.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Οι γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Yeah!
3: πήρα μια τρομάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween.
3: Και μετά την τρομάρα πήρα μια φορεματάρα. Πήρα καινούρια κινητάρα, ήπια μια καφεδάρα και είδα και ταινιάρα.
14: Έτσι είναι το Halloween στο Athens Metro Mall. Halloween στο Athens Metro Mall. 12 με 31 Οκτωβρίου ραντεβού για τρομερό shopping, τρομερό φαγητό και τρομερή διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο -1.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kumit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι εδώ. Είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για πολύ πολύ λίγο ακόμα Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Ελπίζω να έχει κοπάσει η κίνηση, για να δω λίγο τι συμβαίνει. Ελπίζω να μην βιώνεις μπουρούχα στους δρόμους. Καλέ, τίποτα, ψυχή ζώσα. Μόνο η Κηφισίας είχε κάτι κόκκινα τσιλιμπυρδώματα, αλλά κατά τα άλλα ένας Κηφισός άδειος, έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Αγαπημένο τραγούδι από Βύση που να ξέρεις είναι ασφαλές. Δεν είναι του Καρβέλα σε περίπτωση που σου αρέσει. Δίνω και τα hint μου. Λοιπόν, 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω τα μηνύματά σου μέχρι και τις 8 που θα φύγω, αλλά σου έχω επιτυχιάρες για τη συνέχεια. Γιατί? Γιώργος Σαμπάνης, Αντώνης Ρέμος και το Κελμελίλα στο καπάκι. Πανικός θα γίνει. Έχει νυχτώσει πια τελείως. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μπαίνει ο χειμώνας όλο ταχώς και τι θα κάνουμε. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει ο Γιώργαρος να αναλάβει. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εσύ όμως ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Τις δωράρες, γιατί έχουμε παίξει σήμερα και έχεις πάρει πολλά δώρα. Τις επιτυχίες και τον άζη μου και το σκέρτσο μου. Την τσαχπινιά μου και κυρίως τη μετριοφροσύνη μου, θα έλεγε κανείς, έτσι. Έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα λοιπόν, στο ρυθμό 949.

0: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Και για κάθε στιγμή περιποίησης, βρες τα προϊόντα Remington σε σούπερ τιμές με 3 κουπόνια μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σου και εμείς τα λέμε αύριο. Τριτούλα, πολλά πολλά φιλάκια.
6: Ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο της μουσικής? Ότι ποτέ δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Θα πούμε ιστορίες, θα θυμηθούμε τραγούδια, θα γελάσουμε. Και λογικά κάποια στιγμή κάποιος θα πάρει και την κιθάρα. Τα υπόλοιπα στον αέρα.
7: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.

0: και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ρε παιδιά, πού γράφει και ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Το παιδί ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8.

8. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έριξε τη βροχούλα του. Αύριο και μεθαύριο θέλω να έχετε μαζί ομπρέλες, γιατί δίνει ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές. Βέβαια μας δεν μας σκιάζει βροχή καμιά, γιατί μαζί θα είμαστε έως και τις 11, θα περάσουμε φανταστικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως είναι να αλλάζεις μικρόφωνα με τον Γιάννη Κατινάκη. Αν τον ακούσετε να γελάει, θα είναι ακριβώς από πίσω μου. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Εμπόδιο Πλούταρχο, πάει λίγο καιρό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εντάξει, θέλουμε να βγαίνουμε έξω, να περνάμε καλά, να αλλάζει λίγο η ψυχολογία μας. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θέλω και εγώ να συμβάλλω σε αυτό. Και θα σας στείλω να πάτε να δείτε μια υπέροχη νέα κωμωδία στο θέατρο Λαμπέτη. Να ζει κανείς ή να μη ζει, σε απόδοση και σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην Πολωνία του 1941. Μια διάσημη ηθοποιός απατά τον σύζυγό της με ένα νεαρό αντιστασιακό και μια ερωτική φάρσα ξεκινά στα παρασκήνια ενός θεατρικού θεάσου. Όταν όμως στην ιστορία μπλέκονται ένας Γερμανός στρατηγός, μια κατάσκοπος και μερικοί από τους πιο απρόβλεπτους χαρακτήρες, όπως καταλαβαίνετε, οι παρεξηγήσεις και οι ανατροπές δεν έχουν τέλος. Παίζει Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέπας, Παντελής Καναράκης και ένας τεράστιος θείασος. Πραγματικά θα περάσετε φανταστικά, θα γελάσετε πολύ. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, απλά τα πράγματα, θέλω να μου στείλετε να ζει κανείς στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να βρεθείτε κι εσείς σε αυτή τη νέα κωμωδία στην παράσταση της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: να αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Le Petit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανάκη.

0: προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ρυθμός 949.
2: Tonight.

Καλή εβδομάδα. Ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Βραδάκι Δευτέρας και είμαστε εδώ. Ξεκίνημα 12 Οκτωβρίου για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολόκληρες ώρες παρέα σου. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κόντρα Βύση Καρβέλας είναι το θέμα που μονοπολεί αυτές τις ημέρες. Δεν σταματάει. Δεν έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό. Αναβήσει. Όχι, γιατί και επιστρέφω με τα δικά σου μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου.

κόσμη της τα πόλα βιάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

Έλα να δεις την ψυχή μου πώς νιώθω. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικό σου μήνυμα. Χωρίσαμε χωρίς να καταλάβω ακριβώς γιατί. Να του ζητήσω μια τελευταία συνάντηση για να μπορέσω να προχωρήσω. Κοίτα, μπορεί να ζητήσει μια συζήτηση, αρκεί να μην περιμένει ότι θα αλλάξει την απόφαση. Δηλαδή, σκέψου ποιες απαντήσεις χρειάζεσαι και αν είσαι έτοιμη να τις ακούσεις. Αν αρνηθεί ή παραμένει ασαφής, μην αναβάλεις τη ζωή σου για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, προχωράμε. Κάποιες φορές προχωράμε αποδεχόμενοι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ όλα όσα θέλαμε. Tonight Radio Show. Εδώ είσαι. Παγκόσμιο φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δικά σου μηνύματα συνεχίζω να διαβάζω και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ωραία λύση. Ή να προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο σωστό. Όλοι οι φίλοι μου είναι ζευγάρια και στις εξόδους νιώθω ότι περισσεύω. Να απομακρυνθώ. Κοίτα, για μένα, πριν να απομακρυνθείς, θα έλεγα πιο σωστά να είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, να τους πεις τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Πρότεινε πράγματα όπου θα συμμετέχετε ή και με τους φίλους σου ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν σου είναι ζευγάρια, δεν ξέρω αν είσαι και με τα δύο άτομα του ζευγαριού. Παράλληλα, άνοιξε και τον κύκλο σου με ανθρώπους που μοιράζουν τα δικά σου ενδιαφέροντα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βρεις σχέση για να χωρέσει μια παρέα. Χρειάζεται η παρέα να σου αφήνει το χρόνο να είσαι όπως ακριβώς νιώθεις. Ολοκαίριος Κωνσταντίνος Αργύρος, ρεύμα.

Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρντις, μπράβο. Δικά σου μηνύματα διαβάζω. Στο σπίτι είναι τρυφερός, αλλά έξω δεν θέλει ούτε να κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Γιατί με στεναχωρεί τόσο. Ξέρεις, ίσως για σένα αυτές οι κινήσεις, οι μικρές, να σημαίνουν μια σύνδεση. Ενώ εκείνος να αισθάνεται αμήχανα όταν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή, ρώτα τον πώς το βιώνει και εξήγησε του τι σημαίνει για σένα όλο αυτό. Δηλαδή, βρείτε μια μικρή κίνηση που σας κάνει και τους δύο να νιώθετε άνετα. Η τρυφερότητα χρειάζεται χώρο και για τις διαφορετικές συνήθειές σας. Καθημερινότητα, ολοκαίρι το τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο.

Tonight. Ritmo 6 Sardegna. Tonight.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Κάνε αυτό που ξέρεις, Νίκος Οικονομόπουλος. Έχω διορθώσει ένα παλιό λάθος, αλλά η σύντροφός μου το αναφέρει σε κάθε καυγά. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε? Άκου τώρα. Λοιπόν, Χάρη, ρώτησε τι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχει ξεπεράσει και τι χρειάζεται από σένα. Καταλαβες? Δηλαδή, ίσως θεωρείς κάτι λυμένο που εκείνη ακόμα το κουβαλά. Συζητήστε το ξεχωριστά με ειλικρίνεια και μετά συμφωνήστε να μείνετε στο θέμα κάθε διαφωνίας, δηλαδή να το λύσετε. Διαφορετικά, κάθε καινούργια κουβέντα που κάνετε θα καταλήγει σε μια παλιά πληγή. Έλεγες αυτές είναι οι μέλη σας.

Κατερίνα Γιώργιο κυκλοφόρησε και ολοκαίνουργιο άλμπουμ με τίτλο 2100. Έκανε και το pre-listening party την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο κυκλοφόρησε. Πάμε σε ένα καψούρα throwback. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2013 σε ένα άλμπουμ με τίτλο «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα». Ένα τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης Γαβριλίδης, στίχος Νίκος Μωραΐτης. Πολύ καλά κατάλαβες, Αντώνης Ρέμος. Και θα πάμε στο «Βρέξε ουρανέ εγωισμό, να μην με δει που κλαίω, να μην με δει στο σπαραγμό αυτό το τελευταίο. Βρέξε ουρανέ ωκεανό, ωκεανό να έχω να κρύβομαι, να έχω να κρύβομαι». Πάμε να το ακούσουμε.

το ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Εδώ είμαστε και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς φινάλε. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη. Χάρτινες αγάπες. Πήγαμε πρώτη φορά διακοπές και τσακωνόμασταν για τα πάντα. Είναι σημάδι ότι δεν ταιριάζουμε? Κοίτα, οι διακοπές αποκαλύπτουν συνήθειες που στα ραντεβού δεν φαίνονται. Δε σαν διαφωνήσατε για το πρόγραμμα ή αν υπήρξε, επειδή μου, κάποια παραπάνω κατάσταση. Το πρώτο μπορεί να λυθεί με καλύτερη συνεννόηση και λίγο ξεχωριστό χρόνο. Συζητήστε τι θα κάνετε διαφορετικά. Δηλαδή, περισσότερο από το ταξίδι θα δείξει πολλά ο τρόπος που αντιμετωπίζετε αυτά που συμβαίνουν. Απόν, κατάλληλα.

Κώστα Θεοδωρίδου, επειδή με ξέρω και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Night Radio Show. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Άλκης Πιτρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις ώρες που περάσανε. Καληνύχτα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.